104.7 Rock Radio Mikel Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
13: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: quality of the operations. And we bring those kinds of things in a very competitive market here.
1: The universe will never be the same. This is Rock Radio 104.7.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie's Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
3: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
4: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: Back to the music.
7: Chaos. Nothing's off limits.
6: 104.7.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκεί.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
9: Ναι.
8: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

λέει ότι έχουμε ούτε November. Παρ' όλα αυτά, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Να είμαστε όπως τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε από χθες, που σημαίνει αυτό ότι καλά είμαστε σήμερα. Εδώ, συντονισμένοι στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Για να δω να σας πω ακριβώς στα 7 λεπτάκια μετά τις 7. Πάμε όλοι μαζί με το πρώτο καφεδάκι ή το δεύτερο για μερικούς. Να καλωσορίσουμε Τριτάρα. Έχει φτάσει ήδη και σηκώνει σιγά σιγά τον ήλιο ψηλά.

Μου λέει γίνε αλλού, στο δεύτερο καφεδάκι είμαστε και εγώ το ίδιο. Και επειδή είναι διπλό, είναι στο δευτερό τρίτο. Ωραία ξεκινάει η τριτούλα όσον αφορά τη θερμοκρασία. Εννοώ, γιατί να σας πω την αλήθεια, τίποτα δεν πάει σωστά προς το παρόν. Θερμοκρασία όμως είναι στους 17-17,5 βαθμούς Κελσίου. Πολύ καλά είμαστε εδώ στο κέντρο της πόλης. Λίγο αργότερα φυσικά και θα ρίξουμε τη ματιά μας στο δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα τα πάμε σήμερα όλη μέρα.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Καλώς το βαράκι μας, παιδιά. Τώρα κατάφερα να μπω στα social. Τι κόλλημα έφαγε εδώ πέρα τώρα. Anyways, το ξεκολλήσαμε μάλλον. Καλώς το βαράκι που τώρα ανοίγει το δεύτερο μάτι. Σιγά σιγά κορίτσι μου, μην βιάζεσαι. Σε παρακαλώ. Δεν είμαστε για βιασύνες τώρα. Never.

Δεν ξέρω πόσοι από εσάς χρησιμοποιείτε τα μέσα μεταφοράς. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε και πολλά. Ένα νοάστ, μισό τραμ λέω, μισό μετρό. Καθόλου τραμ. Ρε φίλε, είναι τον άκρον όμως, σας πω ότι μου τυχε. Έχω μπει σε ένα λεωφορείο. Πού ότι πας? Καλά να είναι. Δεν λέω. Αλλά ήταν σαν να είχε βαλθεί να σε κοιμήσει όρθιο. Δεν υπήρχε αυτό. Να νούρισμα σκέτο. Και λέω τα δύο άκρα γιατί από την άλλη είναι κάτι μούρλες οδηγεί. Wide. Το πατάνε σαν να μην υπάρχει αύριο. Και όταν είναι να σταματήσουν σε στάση, γίνεις από τον Παυρίς, ρε παιδί μου. Αυτός όμως ο τύπος στο ρελαντί, παιδιά, δεν ξέρω γιατί η οικονομία έκανε, δεν ξέρω τι έκανε. Δεν ήθελε. Ήτανε ό,τι πρέπει για να κοιμηθείς. Τον αλήτη λέει δεν τράβηξε κανένα χειρόφρενο. Τι χειρόφρενο? Τον έβλεπε στη φάτσα του. Δεν, κάτσε τώρα. Ωχ, πρέπει να ανοίξουμε και τις πόρτες. Ήταν αυτό. Ωχ, πρέπει να σταματήσω. Καλημέρα μαφιάρα. Έχω πει και εγώ με μια διάθεση αμόνιμα. Way, ρε παιδί μου, πάμε να βράξουμε τη μέρα και τα λοιπά. Μπαίνει σε ένα τέτοιο λεωφορείο. Ωχ, τι ωραία. Πάμε να το πάρουμε πάλι από την αρχή. Ούτε ο δεύτερος ούτε ο τρίτος καφές σώζει. Πού είσαι ρε Θιβάρα? Πού είσαι ρε Κάρνες μου? Ακόμη προσπαθείς να συνέλθεις από εκείνη τη συναυλία των Μετάλλικα? Τόσο καιρό εγώ να σε δω.

Ξέρετε, οι προκλήτες μας δεν λένε αμόνιμα γουέι, αμόνιμα γουί. Από την άλλη, έχουμε τους Pet Shop Boys που μας λένε Go West.

Είναι λίγο πανηγυρτζίδικο. Είναι λίγο ότι νικήσαμε, ρε παιδί μου, για κάποιο λόγο. Κάπου. Και πολύ ωραίο για γερτήριο. Να μας ανεβάζει το ηθικό.

Ωραίο το συγκεκριμένο. Αρχικά είχε γραφτεί από τους Village People. Το έχει αυτό μέσα του, έτσι. Και έχει να κάνει με αυτό που πρέσβευαν. Από την άλλη, οι Pet Shop Boys το κυκλοφόρησαν λίγο μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Οι στίχοι αντανακλούσαν εκτός των άλλων και στις γεωπολιτικές αλλαγές εκείνης της εποχής. Και πως η Ρωσία μετά από δεκαετίες απομόνωσης κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου άρχισε να στρέφεται προς τη Δύση. Έχει και αυτό. Εμείς που θα πάμε σήμερα,

Προς το παρόν οδεύουμε σιγά σιγά προς το πρώτο μας διαλυματάκι. Ανεβήκαμε στο όχημα των Αριέμ. Αυτοί θα μας οδηγήσουν εκεί με το υπέροχο λότους.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Αρχικά με πρόλαβε ο άτιμος πάνω που άνοιξα μικρόφωνο να μιλήσω. Τσουκ! Πετάχτηκε ο Τζούτζος, κατάλαβες? Ούτε να καλωσορίσω. Όχι, συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας εδώ. Rock Radio Mikel στους 104.7 είμαστε συντονισμένοι φυσικά. Ξεκινήσαμε το δεύτερο ημιωράκι του Morning Madness με υπέροχο Phil Collins και Papa Was a Rolling Stone.

Εντάξει, και σήμερα λοιπόν στο ημερολόγιο εδώ πέρα βλέπω διάφορα πραγματάκια. Στο ημερολόγιο της μουσικής, όσο και γενικότερα, 19 του Μάη, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Μια ημέρα που έχει καθιερωθεί από τα μέσα της δεκαετίας του 90 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. Θυμάται κάθε χρόνο αυτή τη μέρα, γιατί σαν σήμερα 19 του Μάη του 1919, κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο Κεμάλ ο Ατατούρκ αποβάστηκε στη Σαψούντα του Πόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας

εδώ in mobile. Ή αλλιώς όπως μου στέλνει και το βαρέξι, σαν τη γελώνα θέλει να σηκωθεί σήμερα. Πιτάω ζήτ που σήμερα... Μπαίνει στα 81, γενεθλιόπεδο.

εδώ στο Morning Madness και τον ολοκληρωτικό Μικέλ στους 104 και 7. Και από το Marilyn Manson, εγώ θα σας πάω σε μια άλλη Marilyn. Τη Monroe. Που σαν σήμερα το 1962 τραγουδάει εκείνο το αισθησιακό, το υπέροχο Happy Birthday. Προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου, του Τζον Κένεδι, στο πάρτι γενεθλίων του. Και ακόμη κι αν εμείς έτσι οι πιπινάτοι δεν το ζήσαμε αυτό, ωστόσο το γνωρίζουμε πολύ καλά, το έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές και το έχουμε δει άλλες τόσες. Μόνο αυτή. Κατάλαβες και μου λέει η Κάθινες μετά για τη συναυλία το Μετάλλικα ακόμα. Παραμιλάς, παραμιλάς, εγώ αυτό έχω να πω. Να βγεις να τα πεις στο Γιάνγκα. Δεν μπορώ άλλο με αυτά, δεν μπορώ. Πού είσαι λέει ρε φιλτράκι μου, τι είναι αυτό που γράφεις, έχει γούστο, έχει γούστο. Υποψιάζομαι ότι έχει να κάνει με τη Eurovision χωρίς να είμαι 100% σίγουρη, διότι δεν παρακολούθησα και δεν γνωρίζω.

Ελάτε να το βάλουμε στο μυαλό μας. Πηγαίνοντας στην εργασία, εμείς να το δούμε λίγο διαφορετικά. Going to the roadhouse. Μήπως και περάσουμε καλά. Αντί για μπύρα,

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
13: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

most likely you go your way and I go mine. Can't be this way everywhere. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Καθένα στο δρόμο του σου λέει. Καλημέρα, καλημέρα μουρλές μου. Καθένα στο δρόμο του σου λέει. Καλημέρα, καλημέρα μουρλές μου.

2026. Και θα πάμε πίσω και θέλω να ακούσουμε μαζί μια πολύ πολύ ωραία εκτέλεση. You say you're sorry for telling stories that you know I believe are true. Σε ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια της rock, you say you got some other kind of... το οποίο κυκλοφόρησε μια μέρα σαν τη σημερινή, το 1978.

Ωστόσο θα σας πάω να το ακούσουμε από εκείνο το live που εγώ θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερά τους. Όσον αφορά την εκτέλεση αυτού του τραγουδιού, A Night in London, πίσω το 1996, μιλάμε για το Sultans of Swing, τους Dire Straits. Εδώ ο Μάρτιν Νόφλερ παίζει κιθαρά ρα ρα ρα ρα.

Άντε, γεια. Όχι, όχι, δεν φεύγω ακόμα. Υπέροχος. Καταπληκτικός.

εδώ στη μούρλα μας, εδώ στο Morning Madness, Rock Radio Mikkels 104.7. Καλώς ήρθατε, καλημέρα.

παιδί μου, το ήθελα, τι να γίνει. Ξέρω ότι είναι μεγάλο σε διάρκεια. Ωστόσο, πραγματικά αξίζει να το μοιραστώ με φίλους. Καλημέρα στο ποτού μας και πάμε λίγο. Κάτσε Μαρή, ρέμισε, κάτσε. Κατάφερες να ξυπνήσεις, άτσε. Για να δω, ψηλό κατάφερες. Έφτασε η ώρα για το δελτίο μας, δελτίο καιρού. Μια χορηγία του Απολλώνια Hotel, λίγα λεπτάκια από τα σύνορα των Ευζώνων. Ωραία παιδιά, σήμερα έχουμε προειδοποιήσεις από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πιθανώς ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία περιμένουμε το μεσημεράκι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, που κατά περιόδους θα είναι πιο πυκνές, σου λέει. Η θερμοκρασία χωρίς όμως αξιόλογη μεταβολή. Στη Θεσσαλονίκη μας θα φτάσουμε μέχρι τους 23 βαθμούς Κελσίου, αλλά από το μεσημεράκι περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με κάποια βελτίωση, σου λέει, από αργά το απόγευμα. Λίγες νεφώσεις θα έχουμε και στην Αττική, και εκεί πέρα το απογευματάκι θα εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές. Όχι κάτι παραπάνω. Παραπάνω μόνο η θερμοκρασία προς τα εκεί, στους 25 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Οι κάτνες μου ενημέρων. Εγώ έχω βάλει σορτζάκι, ρε φίλε. Αστά καλά. Και πολύ καλά έκανες.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Μα σωστά έχουμε για το γυμναστήριο. Πού το πας αυτό? Εξού και το ζουρτσάκι. Εγώ θέλω ρε φίλε εκείνο το κολάν των 80s, 90s που φορούσε Jane Fonda, ξέρω εγώ στα... Θέλω εκείνο το στυλ, όχι οποιοδήποτε ζουρτσάκι. Αν είναι να κάνεις γυμναστική, δεν κάνεις σωστά. Έτσι δεν είναι, βαράκι μου.

Fonda ήταν πιο παλιά, ε. Σε εκείνα τα... τις γυμναστικές που έκανε τέλος πάντων στην τηλεόραση. Δεν ξέρω πώς να το πω. Αλλά νομίζω και αυτή την έχουμε στο μυαλό μας. Αφού επιστρέφει η μόδα, ή αν δεν λέτε καλύτερα, η μόδα κάνει κύκλους, γιατί δεν επιστρέφουν και αυτά που είναι τόσο ωραία? Μες στα 80's και τα 90's ήταν αυτό το γυαλιστερό. Το κολάν λίγο πιο πάνω από το γόνατο. Καμιά φορά είχε και τη ρίγα στο πλάι. Και ανάλογα, αν ήσουν κοριτσάκι και έπαιρνες το ροζ, ξέρω εγώ, τη ροζ τη ρίγα. Αν ήσουν αγόρι και έπαιρνες την μπλε. Και καλά. Δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε. Μούρλες μου, αγαπημένη, συγγνώμη. Συγγνώμη, σας εύχομαι. Έπρεπε.

Καλά, μην το παρακάνουμε κιόλας. Αχ, ξέρω βαράκι μου πώς αρέσουν εσένα αυτά. Πώς τα γουστάρεις. Με τούτε και με εκείνα όμως. Εντάξει, γιατί φτάνουμε και στο τέλος από το πρωτελευταίο ημιωράκι μας. Θα το κάνουμε όπως πρέπει. Ενώ να σας ενημερώσω ότι τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις βραβεύσεις με γαλάζια σημαία διατηρεί και φέτος η Ελλαδίτσα μας, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και ανωδική της παρουσία. Έχουμε 624 βραβευμένες ακτές, 17 μαρίνες σου λέει και 17 τουριστικά σκάφη. Η χώρα μας παραμένει λοιπόν με αυτά ανάμεσα στις σημαντικότερους προορισμούς παγκοσμίως. Μεταξύ 51 χώρες που συμμετέχουν και πρωταθλήτρια σου λέει αναδείχθηκε, μαντέψτε. Και φέτος η Σάντι Χαλκιδική δεν έχει. Με 93 σημαίες σου λέει. Η Θεσσαλονίκη έχει 13. Έλα μου, που τις βρήκαμε ρε, μπράβο. Ωστόσο, πρώτη χώρα παγκοσμίως, η Ισπανία, παιδιά, με 794 συνολικές βραβεύσεις. Και τρίτη θέση, η Τουρκία.

Εγώ ρε παιδιά να σας ρωτήσω λίγο κάτι. Διαβάζω στο συγκεκριμένο άρθρο ότι αναδειχθήκαμε δεύτερη, okay, με 624 βραβευμένες ακτές. Και παρακάτω, τρίτη η Τουρκία, πόσο ανάποδα το έχουμε πάει αυτό, με 625 βραβεύσεις. Τι φάση, τι φασούλα. Δεν θέλαμε. Δεν θέλαμε να τη βάλουμε παραπάνω. Εντάξει, ωραιότατο.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικού σταθεροποιητέ. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: What better place than here? Rock radio. Better time than now. The new 104.7.

Εδώ στο νέο Κρέδιο Μικέλ στο 104 και 7 είμαστε συντονισμένοι. Καλημερούδια σε όλους. Καλή Τριτάρα. Τελευταίο ημιωράκι. Morning Madness με έχει ενημερώσει λίγο προηγουμένως στο βαράκι μας ότι εκεί πέρα στην Αγίου Δημητρίου και κοντά στο τουρκικό προξενείο έχει βγει η τροχιά με γερανό και καθαρίζει τα οχήματα, οπότε αν μας ακούτε και έχετε αφήσει το αυτοκίνητό σας εκεί πέρα, κάντε μια βόλτα γιατί μπορεί και να μην το δείτε. Ευχαριστούμε, Βαράκη.

Και πάμε να την πιάσουμε από το μαλλί την τριτάρα. Και να τη ζήσουμε όπως πρέπει. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Ο καθένας για την πάρτη του. Με σεβασμό στο διπλανό του. Εμείς μούρλες μου αγαπημένες, καλά να είμαστε. Θα δώσουμε ραντεβού για αύριο. Μεσοβδομαδιάτικο ραντεβού σημαίνει ότι θα τα πούμε γύρω στις 9. Εδώ φυσικά, στον Rock Radio και στους 104.7. Είπαμε θα ρίξει κάποια βροχούλα σήμερα, αν θέλετε, αν έχετε. Πάρτε παραμάσχαλα κανένα αδιάβροχο ή καμιά ομπριλίτσα. Κατά τα άλλα, άλλη μία μέρα ανοιξιάτικη όσον αφορά τη θερμοκρασία. Με τους Blair και το τραγούδι το δίλεπτό τους. Εγώ σας στέλνω τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Και ευχές για μια όμορφη ημέρα. Να είστε υγιείς. Καλή μας τύχη, μάγκες, τα λέμε αύριο.

0: Thessaloniki.
1: An adventure that ultimately leads man to confront his own destiny.
2: Do not readjust. Just.
0: This is your rock radio.
3: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
4: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
5: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
4: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
6: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
7: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
8: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
0: Rock Radio. Ready, ready, ready. Now back to the music.
10: Back to the music.
11: Tribe has spoken.
0: Rock Radio 104.7.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Σήμερα το μερολόγιο δείχνει Τρίτη, 19 Μαΐου ενέτη 2026. Ιωσήφ Δελνίκας εδώ, στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Από αυτή εδώ την ώρα μέχρι και τις 12 σήμερα παρακαλώ, διότι ο Δημήτρης Βακάρος θα πουσιάσει. Rock Radio 104,7 Μικέλ. Το πρωινό της Τρίτης, όπως είπαμε, 19 Μαΐου. Υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος επικοινωνίας μαζί μου, μέσω email στο rockradio@rockradio.gr. Σε λίγα λεπτά από τώρα, στα 15 λεπτά μετά τις 9, θα ρίξουμε μια ματιά στην θερμοκρασία που επικρατεί, που θα επικρατεί εκείνη την ώρα σε Αττική και Θεσσαλονίκη. 9.30 το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και μετά στο καπάκι ιταλικό τραγούδι. Αποχαιρετούμε την πρώτη ώρα της εκπομπής στις 10 με διαφημιστικό διάλειμμα και στις 10 και 4 στα 15 λεπτά μετά τις 10. Θα αναφερθούμε στο σημερινό δελτίο καιρού. Τι καιρό θα κάνει σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Αττική, που είναι μια ευγενική χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. 10.30 διαφημιστικό διάλειμμα και στο καπάκι ξανά μανά ιταλικό τραγούδι. Αποχαιρετούμε και την δεύτερη ώρα και στην τρίτη ώρα της εκπομπής μουσικούλα από όλα τα είδη. Όλα αυτά στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Ιωσήφ Δελενίκας μέχρι και τις 12 σήμερα λόγω απουσίας του Δημήτρη Βακάρου. Είμαστε παρέα εδώ πνευματικά και ψυχικά, και κάτσε να κάνω ένα διάλειμμα, μια μικρή στάση για ένα καφέ από τα Μικέλ.
1: Things go better with rock.
2: Hear this. Test complete.
1: Rock radio
2: should be played at high volume, preferably in a residential area.
1: 104.7.
0: Χαλαρά και απαλά θα ξεκινήσουμε σήμερα την ημέρα μας με ένα τραγούδι που βγήκε νούμερο ένα στην Eurovision. Secret Garden, Nocturne, εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Ιωσήφ Δελενίκας, μέχρι και τις 12. Άντε βρε, καλημέρα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα κόσμε.

όλο καινούργιο, όλο φρέσκο, φρέσκο φουρνιστό. Miranda Lambert, Crisco. Όλα θα συμβαίνουν live εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Η Οσίδα Ελληνίκα στις μουσικές επιλογές και πίσω από το μικρόφωνο. Πρωινό Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, ενέτη 2026. Για να δούμε λίγο την θερμοκρασία όσον αφορά αυτή τη στιγμή σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Αρχίζοντας από την Αθήνα, στους 20 βαθμούς Κελσίου, με τη σχετική υγρασία να κυμαίνεται στο 64%. Όσο για τη Θεσσαλονίκη, στους 18, με 75% υγρασία. Ντόλι Πάρτον.

9 με 5 το ωράριο που δουλεύουν οι Αμερικάνοι. Έτσι μας λέει Dolly Parton. Εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλα, η βασίλισσα της country μουσικής, με τα έριχτη πριγκίπισσα η Ρέμπα McEntire. Καλημέρα στην Αγγελική, εκεί στην Αθήνα, στα βόρεια νότια, ανατολικά δυτικά προάστια. Τώρα δεν ξέρω που βρίσκεται, μην με ρωτάτε. Αγγελική είναι, είναι παντού. Και από την Αντική, να περάσουμε στην Θεσσαλονίκη και να δώσουμε τα πολλά φιλιά μας και χαιρετισμούς το όμορφο κορίτσι που δουλεύει στη Χαριλάου. Το όνομά της, Μαριάνθη.

Ο Σάμα έχει ένα καινούριο φίλο. I'm got a friend. Και εύχομαι ότι θα κρατήσει φιλία τους. Ναι. Δεν μας λες το υπόλοιπο. Έλα βρε παλικάρι μου, πες το. Ας την κιθαριά. Έλα, σε παρακαλώ. Δεν θέλει να το πει, οκ, κανένα πρόβλημα. Σήμερα 19 Μαΐου γιορτάζει ο Αγαμέμνων, ο Μέμνων, ο Πατρίκιος και η Πατρικία. Η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Η μέρα υπερηφάνειας των άφηλων ατόμων. Παγκόσμια ημέρα Ευγενούς Άμυλας. Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Μάλιστα. Σαν σήμερα το 1919 ο Κεμάλ Ατατούρκα αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και αρχίζει την δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. Ενώ σαν σήμερα το 1962 η Μέριλιν Μονρόε τραγουδάει συστηματικά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Πρόεδρου, Τζον Κένεντι, το πάρτι γενεθλίου του. Βρε. Big Spencer. The

Βρε βρε καλώς τη Μέριλιν. I wanna be loved by you, Marilyn Monroe. Εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Καλλιτεχνικό ψευδόνυμο βέβαια. Μια μεγάλη στάρ του Hollywood που δυστυχώς έφυγε νωρίς. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλα. Ιωσήφ Δελνίκας μέχρι και τις 12 σήμερα, λόγω απουσίας του Δημήτρη Βακάρου. Σαν σήμερα το 1971, η Τσέλσι και η Ρεάλ Μαδρίτης αναδεικνύουν τις όπαλες 1-1 στον τελικό του κυπέλου Κυπελλούχων Ευρώπης, που διεξάγεται στο στάδιο Καραϊσκάκη. Επειδή από τους τότε κανονισμούς δεν προβλεπόταν παράταση, ορίζεται επαναληπτικός αγώνας για τη μεθεπόμενη στο ίδιο γήπεδο, που θα βρει νικήτρια την Τσέλσι με 2-1. Όλα αυτά συμβαίνουν live εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ.

0: You my own pa-da-pa-da-pa-do-di-da-do.
1: I wanna be loved by you. Τα δεύτερα φωνητικά. Εγώ. Σίγουρα άμα ήμουν στο voice δεν θα γυρίζει καρέκλα. Όχι καρέκλα. Θα καθότανε. Όλοι τους κριτές. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Νίκη, παρακαλώ, τι ώρα είναι?
2: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
3: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: For the private pleasure of a limited number of families.
8: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

Ευρωπαϊκή Eurovision. Μας τελείωσε. Και το τραγούδι που εκπροσώπησε την Ιταλία είναι αυτό που ακούμε. Saremo io e te per sempre legati per la vita. Ο Σαλταμπόρντε Νταβίντσι, αλλιώς Σαλταμπίντσι. Η πέμπτη θέση της κατάταξης με το εκπληκτικό Per sempre si. Ο νικητής του Σανρέμο της Ιταλίας εκπροσώπησε την Ιταλία με αυτό το τραγούδι. Περιμένετε άραγε νούμερο, είναι την Βουλγαρία. Μπαγκράγκα, γκάγκα, μπαμπαμπαμπαμπα, Παναγία μου. Μπαγκράγκα. Τέλος πάντων, όπως είναι το θέμα, η Βουλγαρία θα είναι η επόμενη χώρα διοργανώτητα της Eurovision. Εδώ κοντά είναι, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Θα πάμε να την παρακολουθήσουμε. Rock Radio 104,7 Μικέλα. Η Ιωσήφ Δελνίκας μέχρι και τις 12 σήμερα, εκτάκτος λόγω απουσίας του Δημήτρη Βακάρου. Nothing, Egg, Rock Radio 104,7 Μικέλα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα.

ήμασταν σήμερα το 1978. Οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του σίγγλ Sultans of Swing, που ηχογραφήθηκε για 120 δολάρια. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στο Pathway Studios του Βόρειου Λονδίνου το 1977 ως δοκιμαστικό. Είναι αυτό που λέμε demo. Από στόμα σε στόμα και μέσω κάποιων ραδιοφωνικών σταθμών έγινε γνωστό και προσέλκυσε το ενδιαφέρον των δισκογραφικών εταιριών. Το Sultans of Swing κυκλοφόρησε στις 19 Μαΐου του 1978, αλλά παραδόξως πέρασε παρατήρητο παρά τις προσδοκίες. Η επιτυχία του αποδείχθηκε βραδιφλεγής και άρχισε να ακούγεται 6 μήνες μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ του συγκροτήματος τον Οκτώβριο του 1978. Τους πρώτους μήνες του 1979 ανέβηκε στο νούμερο 10 τόσο του αγγλικού όσο και του αμερικάνικου πίνακα επιτυχιών, βοηθώντας και την επιτυχία του άλμπουμ. Dire Straits και Sultans of Swing. Εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Ιωσήφ Δελενίκας μέχρι και τις 12 σήμερα, στα 56 λεπτά μετά τις 9. Μας απομένουν 4 λεπτά μέχρι η ώρα να δείξει ακριβώς 10. Τελευταίο τραγούδι για αυτό εδώ το ημίωρο έρχεται από τους Alan Sparson Project. Don't ask me why. Όλα αυτά στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Καλημέρα.

0: η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Really cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7.
19: You're listening to Joseph Delanikis on Rock Radio 104.7 Mikkel.

Επιστροφή εδώ στον Rock Radio 104,7. Μικέλ με Stay Tonight, αγαπημένο τραγούδι της Αγγελικής, εκεί κάτω στην Αθήνα. Αγγελική, κάποια στιγμή θα έρθω και εγώ Αθήνα και θα βρεθούμε όλοι μαζί να τα πιούμε, να τα σφάσουμε, να ροκάρουμε και όχι μόνο. Rock Radio 104,7 Μικέλ, Ιωσήφ Δελενίκας μέχρι και τις 12 σήμερα εκτάκτως, λόγω απουσίας του Δημήτρη Βακάρου. Άλτο Νόβα, Stay, από τη χρονιά του 1985. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.

Και σήμερα Τρίτη, 19 Μαΐου στην Θεσσαλονίκη, από άκρη σ' άκρη της πόλης θα διοργανωθούν σειρές εκδηλώσεων μνήμης για την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Η 19η Μαΐου αποτελεί ημέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σε αυτό το πλαίσιο, η Πανποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει σήμερα, Τρίτη στις 18:30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ομιλία του εκδότη και συγγραφέα Σάβα Καλλιτερίδη, ενώ θα γίνει κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προγραμματισμό.

Προξενείο για την επίδοση ψηφίσματος. Επίσης σήμερα ήδη τρέχει από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 12 ο Δήμος της Θεσσαλονίκης, η τρίτη δημοτική ενότητα σε συνεργασία με το 50ο Δημοτικό Σχολείο διοργανώνουν εκδήλωση για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων στην πλατεία Αναργύρων στην Ανοπόλη. Και στις 7.30 σήμερα έχει προγραμματιστεί μια λαμπαδιοδρομία μνήμης σε σύνοδο διοργάνωση με την αδελφότητα Κρομνέων Καλαμαριάς στην Καλαμαριά. Πίσω στο χρόνο στο 1977. I can't stay here tonight. Δεν μπορώ να μείνω εδώ σήμερα το βράδυ. Μας λένε Smokey.

0: στα 15 λεπτά μετά τις 10, συντονισμένοι στον Rock Radio 104,7 Μικέλα. Για να ρίξουμε λίγο μια ματιά στο σημερινό δελτίο του καιρού, που είναι μια ευγενική χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για να δούμε τι καιρό θα κάνει σε Αττική και Θεσσαλονίκη σήμερα, 3η 19 Μαΐου. Να αρχίσουμε σιγά σιγά από την Αττική, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν στα βόρεια πρόσχερη καταιγίδα, ομπρέλα, γαλότσες και όλα τα σχετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρο και νωρίς το βράδυ θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 3 με 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Όσο για τον νομό Θεσσαλονίκης, εδώ στην πόλη μου, λίγες νεφώσεις που αργότερα θα αυξηθούν και θα κυκλοθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Η βελτίωση από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βελτίου 2 με 3 μποφόρα.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Βρε σωτήρι μου, γιατί πετάχτηκες εκεί? Τσουπ πετάχτηκες, ντροπή. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια ευγενική χορηγία του Apollonia Hotel. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Stay with me. Exile από τη χρονιά του 1978. Κάνω εγώ ένα σκαφί εκεί στα τερτύπια μου, στη δισκοθήκη μου και ανακαλύπτω διαμαντάκια.

και σαν Έλληνες που είμαστε. Όλοι μετά το τέλος του Eurovision βγήκαν να κατηγορήσουν τον Ακύλα. Όχι, δεν τα πήγε καλά, όχι κατά τα κύλα του Ακύλα. Και βγαίνει το αυτό παιδί, το σεμνό παιδί αυτό, και ζητάει συγγνώμη. Γιατί ζητάει συγγνώμη, βρε Ακύλα μου, εσύ μια χαρά τη δουλειά σου την έκανες. Και τώρα γιατί το λέω αυτό, γιατί επανέρχομαι τα λόγια του Λευθέρη Πανταζή. Κάνω πρόταση στον Ακύλα να είναι μαζί μου του χρόνου. Να το σου λεπά. Ο Λευθέρης Πανταζής μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για τη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας στο Eurovision, εκφράζοντας δημόσια στήριξη προς τον Ακύλα μετά το μεγάλο τελικό. Δεν χρειαζόταν να ζητήσει συγγνώμη ο Ακύλας. Έκανε την προσπάθειά του, ήταν όλη η ομάδα του καταπληκτική. Ανέφερε αρχικά ο μεγάλος Λέπα, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις μετά το αποτέλεσμα της ελληνικής συμμετοχής. Στη συνέχεια προχώρησε και σε δημόσιο κάλεσμα προς τον νεαρό καλλιτέχνη. Εγώ, αν το θέλει και αυτός, θα κάνω πρόταση εκεί που θα είμαι το χειμώνα για να είναι μαζί μου. Το έχω πει και πριν, αν θυμάστε το λέω και πάλι. Μπράβο στο Λεπά. Γιατί εμείς οι άνθρωποι είμαστε κακοί? Γιατί πρέπει να παίρνουμε όλη την πρώτη θέση? Εντάξει, πήραμε μια φορά την Eurovision, όλα καλά με λιγάλα. Και δεύτερη φορά να την πάρουμε? Άσε να την πάρει και μια άλλη χώρα. Άσε να κάνει και έξοδα η άλλη χώρα. Και του χρόνου Eurovision το 2027 στην Βουλγαρία. Εκεί θα είμαστε. Κοντά είναι. Η βενζίνη θα έχει πάει 2,50. Λέω εγώ τώρα. 2,60. Έχω και ποδήλατο. Λες. Τελευταίο τραγούδι για αυτό εδώ το ημίωρο. R.E.M. μαζί με Natalie Merchant.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: We have the most gadgets.
7: Now back to the music.
8: Back to the music.
6: And the most gimmicks.
9: You better start thinking. Start thinking.
10: Rock Radio.
9: Start thinking.
10: Thessaloniki.

0: από τη χρονιά του 1964. Αυτή είναι η Ιταλίδα τραγουδίστρια, τη Τζιόλα Τσινκουέτη. Νονολετά.
1: Νονολετά.
0: Το τραγούδι που ανακηρύχθηκε νούμερο 1 στον διαγωνισμό της Eurovision το 1964. Ήρθε πρώτη με 49 πόντους. Βεβαίως αυτή η συγκεκριμένη τραγουδίστρια έλαβε μέρος και το 1974 και ήρθε δεύτερη με 18 πόντους με το τραγούδιση. Όλα αυτά συμβαίνουν live εδώ στον Rock Radio 104,7. Μικέλ, θυμάμαστε και παλαιότερα τραγούδια που τότε εγώ ακόμα ήμουν ιδέα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα.

στα 57 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλα. Ιωσήφ Δελνίκας δεν αναχωρεί. Όχι, όχι, όχι. Αν νομίζετε ότι θα έρθει ο Δημήτρης Βακάρος, κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Δημήτρης Βακάρος για σήμερα δεν θα έρθει. Το κλήρος πέφτει στον γενναίο, δηλαδή εμουά. Και θα συνεχίσω για μία ώρα ακόμα εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για αυτό εδώ το ημίωρο από τους Mike Campbell μαζί με τους Dirty Knobs. No Regrets. Εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Τελευταίο τραγούδι για αυτό εδώ το ημίωρο έρχεται από τον Michael Stipe μαζί με τον Andrew Butter. I Play the Fool, που είναι στη θέση νούμερο 7 στο Rock Radio Top 10. Κάθε Πέμπτη, λίγα λεπτά μετά τις 10 το βράδυ, ο Σωτήρη Τζο Μπακάρος παρουσιάζει για εσάς το Rock Radio Top 10. Στη θέση νούμερο 7 έχουμε τον Michael Stipe μαζί με τον Andrew Butter. I Play the Fool. Το τραγούδι που θα μας οδηγήσει στο τέλος της δεύτερης ώρας. Καλημέρα. Τα λέμε σε λιγάκι.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
10: Back. Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
11: What the most important campaign I've worked on.
10: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Επιστροφή εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλ με Michael Lawrence, Rock to Rock. Nothing to lose. Και έρχεται η σειρά της γιαγιάς της Rock, η μεγάλη και μοναδική Tina Turner. Πολύ μουσική αυτή την ώρα, λίγα λόγια και καλά. Tina Turner εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Ιωσήφ Δελενίκας μέχρι και τις 12.

The Way You Love Me από Faith Hill και τη χρονιά του 2000-2001. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Οκ, παιδιά, μεγαλώσαμε. Αλλά η ηλικία δεν παίζει κανένα μα κανένα ρόλο. Άμα αισθάνεσαι καλά ψυχικά, τότε είσαι μια χαρά. Κάποια στιγμή το σώμα φύρει, αλλά η ψυχή ποτέ. The Way You Love Me, Faith Hill, εδώ στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Ιωσήφ Δελενίκας μέχρι και τις 12 σήμερα εκτάκτος. Συνθέση του Δημήτρη Βακάρου. Για να ρίξουμε λίγο μια ματιά στη δημοκρασία αυτή την ώρα σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά για την Αθήνα στο κέντρο, είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου, με τη σχετική υγρασία να κυμαίνεται στο 57%. Όσο για τη Θεσσαλονίκη, στους 21 βαθμούς, με τη σχετική υγρασία να κυμαίνεται στο 65%. Brand New Heavies, Dream On Dreamer. Καλημέρα σε όλους. Και κάποια στιγμή τα όνειρά σας θα πραγματοποιηθούν. Μην το βάζετε κάτω.

0: Η ώρα είναι 11.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakaki.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Και στο tileris.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
7: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

στα 38 λεπτά μετά τις 11. Επιστροφή εδώ στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Το τελευταίο ημίωρο. Ξεκίνημα με Diana Ross, η μεγάλη Diana Ross. When you tell me that you love me. Την είχαμε δει live πέρσι το καλοκαίρι στο Καλλιμάρμαρο και πραγματικά ήταν εκπληκτική. Γεια σου βρε Diana. Και από την Diana Ross να πάμε σε ένα δίδυμο που άφησαν ιστορία. Πάμε στην Ιταλία. Αλμπάνου και Ρωμίνα Πάουερ, Felicità. Rock Radio 104,7, Μικέλ.

Το νέο σίγγλ του River Canyon, Coming Home, εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Για να δούμε λίγο την κίνηση στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη, μετά τον κόμβο της Άνω Τούμπας μέχρι και τον κόμβο της Τριανδρίας, έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση, υπομονή. Μετά την, Τριανδρία, κάπως τα πράγματα μαλακώνουν, αλλά έχουμε αυξημένη ροή αυτοκινήτων μέχρι και το κόμβο της Πολύχνης. Τώρα, όσον αφορά το ρεύμα προς τα ανατολικά, από τα δυτικά, μια χαρά. Χαλαρά και απαλά. Ζώνες ασφαλείας να βάζετε και να συμμορφώνεστε με τις πινακίδες ορίων ταχύτητας. Δεν θέλουμε να κλάψουμε κι άλλες ζωές στην άσφαλτο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Miranda Lambert.

7:51 λεπτά μετά τις 11. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλε. Ακούγοντας το νούμερο 5, No Flame, No Games. Intelligent Music Project στην θέση νούμερο 5 στο Rock Radio Top 10. Κάθε Πέμπτη, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, ο Σωτήρη Τζότζο Βακάρος παρουσιάζει για εσάς το Rock Radio Top 10. Αυτή την εβδομάδα έχουμε νούμερο 1 το New Gram με το Young Love. Και οι Intelligent Music Project ανέβηκαν μία θέση από το νούμερο 6 στο νούμερο 5. Για να δούμε αυτή την εβδομάδα αν θα παραμείνει ο Lou Gramm στη θέση νούμερο 1 ή θα έχουμε νέο νούμερο 1. Καλοκαιρινό ανάλαφρο τραγούδι που σίγουρα θα ακουστήσει στα beach bar σε όλη μα όλη την Ελλάδα. Κάπου εδώ η Ιωσήφ Δελενίκας, τέλος για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την 5η 21 Μαΐου στις 9 η ώρα το πρωί.

έχοντας μαζέψει τα μπουγαλάκια του, ο Ιωσήφ Δελνίκας αναχωρεί σιγά σιγά με ελαφρά πηδηματάκια από το ράδιο Μέγαρο του Rock Radio 104,7 Μικέλ. Όπως είπαμε, ανανοούμε το ραντεβού μας για την 5η 21 Μαΐου στις 9 η ώρα το πρωί ακριβώς. Τώρα θα απολαύσετε μία ώρα μουσική από την δισκοθήκη του Rock Radio 104,7 Μικέλ. Και στις μία έρχεται ο Σωτήρης Τζόουτζο Βακάρος με το Double Trouble. Από μένα ευχές για ένα καλό μεσημέρι. Να μου είστε καλά. Μακριά από τοξικούς ανθρώπους. Κάνουν κακό στην υγεία μας. Να το θυμάστε αυτό. Βλέπεις τοξικό άνθρωπο. Μπρε, άιντε. Τα μπογαλάκια σου, τα κουβαδάκια σου και σ' άλλη παραλία. Έτσι είναι. Όπως έχω μία φίλη που λέει, όχι αγάπη μου, δεν θα κάνω γοριτίδες για αυτό να ή για αυτήνα. Γι' αυτό μακριά από τοξικούς ανθρώπους που κάνουν κακό στην υγεία μας. Θα λέμε την Πέμπτη στις 9 η ώρα του πρωί ακριβώς. Πολλά φιλιά, να μου είστε καλά. Τι άλλο, καλοκαιράκι έρχεται, έρχονται και οι καταιγίδες.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: The controversial.
14: Back to the music.
13: Let's not get ridiculous.
14: 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στο κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
6: Εκεί?
5: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
6: Ναι.
5: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Now back to the music.
10: What's to like?
9: Rock Radio.
11: What?
12: Hello there.
9: Greetings. Via satellite.
12: You, mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

Γυρίζω στο 1970 συγκεκριμένα, 28 Αυγούστου 1970, όπου οι Deep Purple θα περιοδεύουν και δίνουν συναυλίες στο Σαν Αντώνιο του Τέξας. Έναντι όμως που εκείνο το απόγευμα ο Ρίτζι Μπλάκμορ πήγε σπεσμένα να πάει στο νοσοκομείο, τρελό πόνο στο στόμα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Ο προμότερ όμως δεν ακυρώνει το live και ψάχνει για ένα τοπικό κιθαρίστα να αναπληρώσει το Ρίτζι Μπλάκμορ. Ξέρετε ποιο βρήκε έτσι? Το μοναδικό Christopher Cross. Το έχει πει και ο Christopher Cross, το έχει δει και ο Ρίτζι Μπλάκμορ. Αυτή είναι η ιστορία που σας λέω. Και άμα δείτε τις κριτικές, όσοι έχουν πάει σε διάφορα live του Christopher Cross, θα δερούν καταπληκτικό κιθαρίστα. Και εγώ για να μπει στα παπούτσια του Ρίτζι Μπλάκμορ, είσαι καταπληκτικός κιθαρίστας, τι υπάρχει περίπτωση. Άσχετο αν μπήκε εντελώς τυχαία τότε, εντάξει. Αλλά αν είσαι ένας απλός κιθαρίστας, ξέρω εγώ, γιατί, και σου λένε ανέβα με τους Deep Purple να παίξεις στη θέση του Ρίτζι Μπλάκμορ, δεν ξέρω αν θα έλεγες ναι, ναι, μπορώ, ναι, ναι, κατάλαβες, ναι, ξέχασε το. Λοιπόν, Rock Radio Mikkel στους 104,7 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ψήλος συννεφιάζει, γιατί είναι να μας ρίξει και τη βρόχα, να ξέρετε. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, καλησπέρα στο ράδιο δράμα 99 και 1, απευθεία σύνδεση εκεί. Είμαστε παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11, είναι ο κεντρικός μου χορηγός. Ήρθε η ώρα για τα γυαλιά ηλίου. Όλες τις διάσημες μάρκες του πλανήτη. Έχει πληκτικά σχέδια και τα οπτικά σας όλα στα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Αυτός είναι ο μοναδικός Iggy Pop. Οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Αυτός είναι ο μοναδικός Iggy Pop.

Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Αποτελέσματα Λουξ, χρώματα τέτρα. Λουξ είναι Ολυμπιάδος με Αθηνάς 1. Αγωνία, τηλέφωνο 231-020-55-82. Το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη δίνει λύσεις για τα προβλήματα του σπιτιού, είτε είναι υδραυλικό είτε είναι ηλεκτρολογικό. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 55%. Έξω από το μουσικό φουρνάκι περίμενε ο μεγάλος μου, ο Μίστερ Ρόκ Μπραντς, ο Δημήτρης Βακάρος, και τσάκωσε την καινούργια δουλειά των The Rumblet, που έχουν κάνει και νούμερο 1. Η Rumblet, στο Rock Radio Stop 10. Αυτό είναι το The Fallen. Για να απολαύσετε.

Όλα αυτά στο Rock Radio Μιχαήλ στους 104,7 καταπληκτική The Rumblet και το The Fallen, ολοκένουργιο, έτσι ωραίο παραδοσιακό, θυμίζει και Dropkick Murphys και τέτοια πράγματα. Πολύ ωραία. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος, 20 λεπτά μετά τη μία, παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11, εκεί όπου θα βρείτε Tom Ford, Dita, Prada. Τι το αρχίζω τώρα, λέω μάρκες, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, αλήθεια σας λέω. Θα πάω στην καινούργια δουλειά των Rolling Stones με τίτλο In The Stars. Θα πάμε παρεούλα και τις 3 στο Double Trouble. Μετά θα δώσουμε το ραντεβού το βράδυ στις 9 στα Night Tracks, όπου σήμερα τρίτη βράδυ τα ακούτε όλα διπλά. 2 for Tuesday.

Λοιπόν, το τραγούδι το έγραψε ο Leonard Cohen, το πρωτοερμήνευσε η Jennifer Warnes. Το έχει πει όλη η κοινωνία, το έχει πει και ο ίδιος ο Leonard Cohen. Οι R.E.M. το έχουν πει και πολλοί άλλοι, πάρα πολλοί άλλοι. Και ανάμεσα στους πολλούς άλλους είναι και ο μοναδικός αείμνηστος Joe Cocker.

Talk OK. First we take Manhattan. Then we take Berlin. Then Thessaloniki. And then Rock Radio Miguel. Then Optica Zani. Then. Δεν θα πάω όμως με αυτό, δεν φτάνει να φτάσω στο πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό θα το κάνει η μοναδική Maggie Rose. Καινούργια δουλειά, νέα παραγωγή, Red Shoes.

0: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Και στο τηλερής.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
7: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
8: We've got our fingers on the pulse, of this community.
9: 104.7. Back to the music.
10: Via satellite, Rock Radio 104.7.

0: Από την γειτονική Ιταλία παλιοσυρά είναι ο Βιάζιο Αντωνάτσι. You and me, καινούργια δουλειά. Ωραίο, ωραίο, πολύ πολύ ραδιοφωνικό, πολύ πολύ μελωδικό. Έτσι είναι η Ιταλία, να ξέρετε. Λοιπόν, Σωτήρη Τζιότζο Βακάρος, είστε στο Double Trouble, μία με τρεις Δευτέρα ως Παρασκευή, παρέα με το Οπτικά Ζανής. Όλα αυτά συμβαίνουν σε 104,7 Rock Radio. Μικέλ, το σπίτι μας, τσακώνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ του πλανήτη, αλλά και της Ελλάδας. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99.1, είμαστε εκεί σε απευθείας σύνδεση και ήρθε η ώρα να κάνουμε το μοναδικό flashback με Νάταλιε Σανμιρί στα γράμμα αλλά και στο Facebook.
1: Flashback.
0: Μοναδικές δημιουργίες, ζωγραφισμένα στο χέρι, πείτε τα τυπώματα, πάτσες και αξεσουάρ, γίνεται ένας χαμός. Πείτε μέσα κορίτσια και δείτε τα. Λοιπόν, 19 Μαΐου σήμερα, μέρα γενοκτονίου των ποτίων, έτσι. Θα πάμε στο 1985 και θα συναντήσουμε την κορυφή του Billboard.

Instagram αλλά και στο Facebook είναι και στο χώρο σας. Γυρίσαμε το χρόνο πίσω 19 Μαΐου το 1985. Στην κορυφή του Billboard συναντήσαμε Simple Minds και Don't You Forget About Me. Και αυτή είναι η μοναδική και πολύ πολύ αγαπητή, εγώ τους αγαπώ πολύ, Level 42. It's running in the family.

0: Talk Radio's Top 10. On 104.7, number 10.
1: Zach Savoretti, We Will Always Be the Way We Were.
0: Number 9.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 8.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Seven.
1: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 6.
1: Boys from Heaven, I'll wait
3: till the heat of the moment, shielding our souls from the reasons why.
0: Number 5.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
4: Your head up towards the sun.
0: Number 4.
1: Reeves Stimson, Too Late.
0: Number 3.
1: Alice Merton, Vision.
0: Number 2.
1: Skindred, Can I Get A.
0: Number 1.
1: Lou Gramm, Young Love.
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

0: τραγούδι τη Κάντερ και pop μουσική. Εδώ διασκευάζει η Λίνα Άντερσον εξαιρετικά. Μπορώ να πω εγώ. Μ' αρέσει. I never promised you a rose garden. Στον τύρι Τζο Τζο Βακάνο είμαστε 8 λεπτά πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα. Και στα ίδια μουσικά μονοπάτια θα παραμείνω. Σε αυτό το μουσικό ύφος της Jill Johnson. Αλλά αυτή τη φορά θα συναντήσω άλλη υπέροχη τραγουδίστρια, γυναίκα, και μιλάω για την Shania Twain.
1: Let's go, girls.
0: Man, I feel like a woman. Οπα.

0: Θες Robert Palmer παίρνει αυτή την θέση του. Μένει έτσι όπως και από πίσω. Δύο γυναίκες δηλαδή, αντρικά μοντέλα με κιθάρες. Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. Ο τίτλος του τραγουδίου, για να μην έχουμε και τίποτα περίεργο. Δεν έχω τίποτα. Για πάμε τώρα με πλακέτα.gr. Αγίου Δημητρίου 56, αδερφή Τριανταφυλλίδη εκεί. Ό,τι αφορά τα σέρβις σας, pick-up, ενισχυτές, τηλεοράσεις, πλακέτες. Στο νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Έχετε ψηφίσει εσείς στο rockradio.gr. Για μπείτε μέσα να ψηφίσετε. Βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπ, την 5η στις 10 το βράδυ, πρώτη μετάδοση του Top 10, Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι, σε επανάληψη. Άρα με πλακέτα.gr, Αγίου Δημητρίου 56, τηλέφωνο 231-054-88-07. Πάμε στο
1: number one.
0: Στο νούμερο 1, εκεί όπου βρίσκεται ο μοναδικός Lou Gramm, δεν με πιστεύετε? Ασούρε Λου γίγαντα.
2: Hey, this is Lou Gramm, a foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's gonna let me drive.

Έλα μουτσάτσο, συγκεντρωθείτε όλα έτοιμα, Instagram, Facebook, TikTok, σας έχω βάλει βιντεάκι σήμερα. Έλα μουτσάτσος, πάμε για τον κολάκι ρε φίλε, πάμε λίγο. Πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά στα νέα. Έντονη μυρωδιά Ιγραηρίου σε Καλυθέα και Νέα Σμύρνη. Εκενώθηκαν επιχειρήσεις και σχολεία.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
13: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
12: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
13: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
12: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
13: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
12: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
13: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο kyriakakis.gr.
12: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
14: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite. This is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.
15: Hi, this is Eddie Vantes, and you're listening to Rock Radio 104.7 FM. I send you all a big hug and a lot of kisses from Chile.

κομμάτι μας από τη Χιλή, ο Eddie Vandes. Κάνει νούμερο ένα. Αυτή είναι η καινούργια δουλειά με την Lost in Love, τι ωραίο. Και έτσι ξεκινάμε την δεύτερη ώρα του Double Trouble, παρέα με το Οπτικά Ζάνη. Αριστοτέλους 11 εκεί. Τα εκπληκτικά γυαλιά ηλίου, ώρα σας είναι να πουλήσετε και τη μούρη σας. Τα οπτικά σας γενικά. Το μέτρησε ο Μίτσο Ζάνη. Φακή επαφής και όλα τα αξεσουάρ, ξέρετε ότι χρειάζεστε. Όλα αυτά συμβαίνουν σε 104,7 Rock Radio Μικέλλα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μια μπαίνει, μια βγαίνει, ο ήλιος παίζει με τα σύννεφα. Κάποια στιγμή μπορεί και να μας τη ρίξει, να ξέρετε. Ο Μπαμπίνο από το Κυρκυσάκι μου λέει: σκοτίνιασε πολύ επικίνδυνα εδώ, μπορεί και να ρίξει. Και το πιο πιθανό είναι να ρίξει, να ξέρετε. Από εκεί και πέρα. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99.1. Το νούμερο 9 του Rock Radio Top 10 υπάρχει αυτή η υπέροχη συνεργασία του Keith Urban με τον μοναδικό Michael McDonald. We go back.

0: Rock Radio Μικέλους 104,7. Σε λίγο θα πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στον καιρό. Έως τότε πάμε να συναντήσουμε ένα τραγούδι που, εντάξει, μιλάμε για superstars τώρα. Μέσα θα ακούσουμε στα φωνητικά το μοναδικό Lionel Richie. Στα backing vocals είναι ο Richard Marx. Και στο solo στην κιθάρα βρίσκεται ο μοναδικός Steve Lukather τον Toto.
1: Hey, this is Steve Lukather from Toto. This is 104.7 Rock Radio. And that's what's happening here.
0: We were running with the nights.

0: 13 διαφορετικά τηλέφωνα. Τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά.
0: Ναι.
1: Κατεβαίνω από Πάικο Παριδέα.
0: Βρέχει,
1: πολύ ωραία.
0: Βρέχει ο καιρός πως είναι.
1: Όχι, είναι αγριεμένος, είναι, αλλά δεν βρέχει.
0: Θα τη ρίξει να ξέρεις, θα ρίξει κάτι και τη γη.

0: Είδες και αυτά εδώ κάτι τέτοια λένε.
1: Δεν ξέρω τι να κάνει πάντως.
0: Θα ρίξω μια ματιά τώρα στον καιρό, γι' αυτό
1: θα λέω. Το ταξίδι ήταν πάρα πολύ ωραίο σήμερα.
0: Ωραίο, έτσι, είχες και καλή διάθεση. Μου φαίνεται, έχεις και καλό τηλέφωνο. Ακούς τι σου λένε και ακούν και οι άλλοι τι λες. Εσύ μεγάλη πόντα, εσύ.
1: Μεγάλη πόντα. Έτσι ακριβώς.
0: Να αλήθεια σου λέω, μιλούσες στο κενό. Πολύ καιρό, να ξέρεις. Αλλά
1: τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Έτσι, η ψυχή άποψη έτσι είναι. Κάτσε λίγο πάλι να έχω τηλέφωνο. Μέσα στην αμήνυμα δεν πλήρωσε το λογαριασμό.
0: Όχι, δεν θέλω χαζά, δεν θέλω χαζά. Να κάνουμε ένα νόμο είναι.
1: Λοιπόν, να πείτε κανιά βόζα κατά έξω Σαββατοκυριακό.
0: Άντε, μπράβο.
1: Ξύπνησε η φύση, τα κεράσια φορτωμένα. Υπέροχα, υπέροχα.
0: Εγώ σ' ακούω πιστά, έχω κάνει ήδη 3 μπάνια και μέχρι να φτάσω στις παραλίες είδα μια φύση που είναι όνειρο. Όνειρο, ρε φίλε. Όνειρο.
1: Τώρα που είπες θάλασσα, πρέπει σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και για κατακή.
0: Μα η θάλασσα είναι θεραπευτική. Περπατάς ξυπόλυτο στην αμμουδιά, φορτίζεσαι. Μπαίνεις στο νερό που είναι δροσερό πολύ αυτό τον καιρό.
1: Έχω ένα
0: αλλά είσαι
1: χούι
0: τούρμπο.
1: Όμως.
0: Τι χούι.
1: Έχω ένα χούι εγώ.
0: Μη μου λες τέτοια γιατί είχαμε και την Eurovision. Μη μου λες τέτοια.
1: Άμα δεν ανοίξει το beach bar δεν μπορώ να πάω τέτοιο.
0: Αμπά, αμπά, δεν κατάλαβα. Αμπά, τέτοιο είσαι.
1: Άμα δεν ανοίξει το beach bar δεν πάω.
0: Εγώ παίρνω πετσετούλα και βρίσκω όπου βρω μια γονίτσα και κάθομαι. Δεν με νοιάζει ούτε beach bar ούτε τίποτα. Αλήθεια σου λέω.
1: Αλλά εκεί που πηγαίνω, ρε παιδί, τα παιδιά είναι καταπληκτικά.
0: Ναι.
1: Και το μέρος υπέροχο και το μαγαζάκι πολύ απλό και ωραίο.
0: Και να περνάμε
1: και
0: ωραία.
1: Το χαίρομαι και το ευχαριστιέμαι, ρε παιδί.
0: Είτε beach bar είτε όχι, το θέμα μας είναι να περνάμε ωραία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να φορτίζουμε. Πολύ ωραία. Να φορτίζουμε.
1: Λοιπόν, θέλω και παραγγελιά. Παραγγελιά.
0: Ακούω, για να ακούσω.
1: Very superstitious.
0: Superstition. Θέλεις από Stevie Ray Vaughan, θέλεις από Stevie Wonder, τι θες.
1: Έλα, Stevie Wonder, τι είναι
0: να τα πούμε. Εντάξει, αγοράκι μου. Εγώ βλέπεις ότι τα ξεκαθαρίζει το πράγμα. Γιατί οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους, έτσι δεν είναι.
1: Έτσι, εγώ τώρα θα το βάλεις και θα αρχίσω να χωράω και τα γυαλιά, να κοιτάω στο κενό και θα κουνιέται το κεφάλι της δεξιά.
0: Άρα,
1: δεν νοιάζει τι κάνει ο χαζός τώρα.
0: Πες μου λίγο κάτι, να αφήσω τη λίστα Στάνσφιλ να ακουστεί ή όχι, τι θέλεις. Εσύ, έτσι θα μου πεις.
1: Ένα ακουστεί,
0: λίστα
1: Στάνσφιλ.
0: Γεια σου Γιώργα, γεια. Λοιπόν, πάμε λίγο στον καιρό που σας έλεγα να ρίξουμε μια ματιά. Το δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Να, η Γενική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει ότι θα έχουμε νεφώσεις, παραδικά αυξημένες με βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ. Οι άνεμοι αργά το απόγευμα θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς 4 με 5 εποφόρ. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Τα ίδια και για την Αττική. Να και το νου σας, απλώς η θερμοκρασία θα είναι διαφορετική. Θα είναι έως και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για να καταλάβετε, είμαστε στους 24 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Το δελτίο καιρού μια χορηγία του Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση. 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων.

Ευγένης Κουκλάκη. Καλοκαιρινό κουκλάκι. Ε, ναι. The Shades. Ε, γυαλα γυαλί ρε φίλε. Τρελό πράγμα. Γιώργο Ζήτσε, Stevie Wonder, Superstition. Τον αφήνω να το απολαύσει και αυτόν, αλλά και εσάς.

αυτό το παιδί που έχει δει όλες τις πολεμικές ταινίες τώρα, τους καμικάζει τα πάντα και ζητάει συνέχεια τα ωραία τα γιαπωνέζικά του. Μιλάω για τον Αποστόλη τον Αγγέλου, βεβαίως, που για πρωινό ξυπνάει αλλά και κοιμάται με σούσι και όλα τα καλούδια τα γιαπωνέζικα. Και αυτά εδώ μου ζήτησε One OK Rock. Κολλήσει ο επεξεργαστής αυτές τις μέρες, συνέχεια μου στέλνει αυτούς. Αυτό είναι το Renegades και εγώ βλαμμένος θα μεταδίδω κιόλας, τέτοια κατάσταση.

διαφημιστικό διάλειμμα. Το 2.30 στο Double Trouble. Αυτό θα το κάνουν οι Skindred. Αυτοί θα μας πάνε διαφημίσεις με το Can I Get A. Είναι στο νούμερο 2 του Rock Radio στα 10. Εσείς ψηφίσατε στο rockradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικού σταθεροποιητέ. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Και στο τηλερίς.gr.
6: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
7: Via satellite.
8: You just sit back and enjoy the magic of rock!
7: Θεσσαλονίκη Grace. This is Rock Radio 104.7.

Επιστρέψαμε στην μουσική με τους Χιμ. Τι να βάλω, την παρέα. Funeral of Hearts. Double Trouble παρέα με το Οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Ζάνης Optics στο Βιατζιά. Στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 τσακώνετε αγαπημένα σας καφεδάκια, τα αγαπημένα σας ροφήματα και καινούργια ροφήματα έχουν. Παντσίγω είπε και ένα... για να πω κάτω, που είναι με παγωτό και εσπρέσο. Καλησπέρα και στο Ραδιοδράμα 99.1, γιατί είμαστε απευθεία σύνδεση εκεί και για λόγω του πλανήτη rockradio.gr. Μα ακούτε από το site μα. Πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια, που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαήρη, Τσιμισκή 62. Σημειώστε το τηλέφωνο 231-0251-051 ό,τι αφορά τι ασφάλειέ σα. Για να έχετε το κεφαλάκι σα ησυχό. 90 χρόνια είναι λοιπόν λειτουργίας, οι ασφάλειές σας και οι ασφαλιστικές σας υποθέσεις. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης. 19 Μαΐου και γεννήθηκε το 1992 ο Σαμ Σμιθ. Το 1972 γεννήθηκε η Τζένι Μπέργκεν από Ace of Base. Το 1970 ο Ατρέλ Ακόρντες από PM Dawn. Το 1963 από τους κυρίους Τικίλ Δεκάν, Μπεν Βόλμπερλι, τραγουδιστής. Μ' αρέσουν οι κυρίους. Από τις Δελαμίτρη που τους ακούμε, ο κιθαρίστας Ιαν Χάρβι. Nothing ever happens at all. Έχουν πουλήσει πάνω από... Πάνω, συγγνώμη, έχουν πάνω από 5 top 10 albums στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 1960 γεννήθηκε η Γιάζ, The Only Way Is Up. Το 1956 ο μοναδικός Martin Ware, Team of Heaven 17. Τι με τους Human League, που ήταν και μέλος. Τι με Wasted the Tina Turner με το Let's Stay Together το 83. Τι με τον Terence the Dark, είναι παντού βλαγμένος. Το 1954 ο μοναδικός Philip Root, drummer των AC/DC από το 75 έως το 83 και μετά το 94 στο 2015.

Challenger, abbiamo Sharo Aliwali. Che cosa vedi da Mike Wentworth, abbiamo Curved Air. Il gruppo si chiama Kiki Dick, da Caravan. Che cosa sono da i monnadichi, πολύ πολύ αγαπητοί στο ελληνικό κοινό, Chris Jones. Το 28 ο σαξοφωνίστα Tom Scott. Το 27 ο Jerry Hyman από τους Blood, Sweat and Tears. Και το 1945 θα τον ακούσουμε αμέσως μετά. Ο μοναδικός Pete Townsend, τον γνωρίζετε πολύ καλά, τους Who, έτσι. Δημοβιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο, Πέτρος Ζαΐρης, Τσίμις Κίξ, τα δύο.

πάμε στο σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Να στείλω και τα χαιρετίσματά μου στον φίλο τον Τάσο. Τον ευχαριστώ πολύ για τα καλά του λόγια. Λοιπόν, η ιστορία της μουσικής που είναι μια χορηγία σαν σήμερα από το δικό σου συνεργείο με το συγκριτόμο το Μάλαμα Σπίτσα Εβες Αγίου Δημητρίου 46. Τα σέρνιψε τις βλάβες σας ή κάντε στάση Αγίου Δημητρίου 46 εκεί στον Αντρέα ή το παίρνετε τηλέφωνο στο 231-295-95-97. 19 Μαΐου και θα γυρίσω στο 1988 όπου θα συναντήσω το τσαγόρι το τρελό και να είμαι στο James Brown. Ήρθε και είχε έρθει πριν πεθάνει και

όλες αρχές. Για σούτια, γιατί κυνηγούσε με το αυτοκίνητο και το κυνηγούσανε για παράνομη οπλοκατοχή. 6 χρόνια φυλακή. 5 φορές τα αγόρι του τρελό. James Brown. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μόνο το μάνα μας, Pete Savage, Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο με τους κρετών.

Σύγκλονη στην χώρα ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλε σα και όλοι μα έχουμε ένα στέρι μέσα μα. Και πρέπει να τα αφήσουμε ανάμψει. Κατέφτασε Λάζαρο Αθανασινό, θα είναι εδώ μαζί σα σε πολύ πολύ λίγο μετά τι διαφημίσει των 3. 5 η ώρα Δημήτρη Δημητρίου, σε 7 Ντίνα Βενιέρη, στι 9 μαζί με Night Tracks και Super Tuesday και σε 11 Απόστολο Baby Baby DJ Μακάρο. Σα πάει σκητή μία. Το πρωί ξυπνάτε με μόνοι μάδε, Φέι Δημητριάδου. Και η Ιωσήφ Δελενίκα, Rock Brand στις 11 με τον Δημήτρη. Και δικός μου χορηγός, Οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11 στο Double Trouble. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ράδιο Δράμα 99 και 1 είναι το Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Τσακώστε τα καφεδάκια σας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Αστάμου Κωνσταντινίδη, ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη, φυσικά. Χρώματα Τετραλούξ, Ολυμπιάδος 111 με Αθήνας εν αγωνία. Το νούμερο 1, μια χορηγία από πλακέτα.gr, Αγίου Δημητρίου 56, αδερφή Τριανταφυλλίδη. Τηλεοράσεις, πικάπ, ενισχυτές. Δελτίο καιρού, Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή Γενέργεια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαϊρή, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μότο μάλα μας πιτσέβες, Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο, μότο συγκλετών. Δύο εμφανίσεις μείνανε, αυτή την Παρασκευή και αυτό το Σάββατο. Love Underground, Εγνατίας 119. Αν δεν έχετε δει το πάρτι, την παρτάρα που κάνουν οι Deco Live, ο Αντώνης Παπαϊλίας Live και στα τέξω ο Δημήτρης Μακάρος. Αλήθεια σας λέω, χάνετε πραγματικά. Λοιπόν, τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ, στο inbox για συνεννοήσεις, ό,τι σχέδιο θέλετε, για αυτά που σας προτείνω εγώ. Καλό απόγευμα, τα λέμε το βράδυ σε 9, Λάζαρο Σιν Τζότζο. Σας αφήνουμε, Pat Benatar, Hit Me, with your best shot. Bye-bye.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Music. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
10: Rock Radio via satellite.
9: Pump it up loud. Wild, wacky.
10: 104.7.

Reich. 1971, η χρονιά που το κομμάτι κυκλοφόρησε και ο κόσμος έβραζε τότε. Lady Black. Έρχεται να μας μιλήσει για ειρήνη σε μια στιγμή που η διεθνής διπλωματία μοιάζει να ισορροπεί σε τεντωμένο σκηνή. Άμα ρίξει μια ματιά στα διεθνή δίκτυα, από τη μία η δηλώση της Ουάσιγκτον, η απαντήση της Τεχεράνης δείχνουν ένα πράγμα, ότι η μηχανή του πολέμου που περιγράφει το τραγούδι δεν σταμάτησε ποτέ να δουλεύει. Καλώς μεσημέρι, Rock Radio Μικέλε, 4 και 7 με τον Λάζαρο Θαλασσινό μέχρι τις 5. Μετά τη μελαγχολία το 70's, πιο καινούριο, από τους Future Islands. Μία μέρα όλα θα μοιάζουν πιο φωτεινά.

19 Μαΐου σήμερα, 12 μετά τις 3. Και όπως φαίνεται, ο Μάης αποφάσισε να μας τα χαλάσει λίγο και να θυμηθεί ότι είναι ανησυχητικός μήνας με τα όλα του, με αστάθειες, συννεφιές και το απαραίτητο κρυφτό με τον ήλιο. Για το υπόλοιπο της ημέρας, συννεφώσεις θα πυκνώσουν κι άλλο. Το highlight της ημέρας είναι η πιθανότητα για τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 23. Το βράδυ θα πέσει 16. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία 22 βαθμοί.

country rock. Ένας ήχος που ξεκίνησε από τα πάρτι του Τένεσι και σιγά σιγά κατέκτησε όλο τον κόσμο. Έλα Λάγκλι, Μόργαν Γουόλεν, I can love you anymore. Όταν οι τίτλοι λένε ψέματα, αλλά η ουσία κρύβεται στην ειλικρίνεια. Ειδήσεις σήμερα μιλάνε για την ακρίβεια στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Τα πρωτοσέλιδες εστιάζουν στις εσωκομματικές διεργασίες και στις νέες δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Τα δύο νέα κόμματα που έρχονται στον ούπο. Το εξωτερικό, η Μέση Ανατολή, η ισορροπία που είναι πολύ έθραυστη. Και όλες οι διπλωματικές προσπάθειες που γίνονται. Αφήνουμε την Candy Rock για να πιάσουμε την απόλυτη κινηματογραφική ατμόσφαιρα των 70's. Dire Straits. Once upon a time in the West.

Έλειπα τις συναυλίες για το καλοκαίρι και ποιος δεν θα έρθει, αλλά στην Αθήνα. Από τη μυστικιστική ενέργεια της Florence and the Machines στο Ολυμπιακό Στάδιο μέχρι το πάρτι των Pet Shop Boys που θα είναι γεμάτο νοσταλγία και ηλεκτρονική λάμψη. Από τον E-Cave μέχρι τους Gorillaz και τους The Cure. Χαμός θα γίνει φέτος, καλοκαίρι από συναυλίες. Δυστυχώς στην Αθήνα. Θέλει χρόνο και χρήμα.

Mama Told Me, Not To Come. Και πόσες φορές βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση. Ακριβώς όπως νιώθεις όταν σε πείθουν να βγεις Παρασκευή βράδυ για ένα χαλαρό ποτό και καταλήγεις στις 5 το πρωί να συζητάς για οτιδήποτε άσχετο με κάποιον άγνωστο σε κάποιο μπαρ της πόλης. Tom Jones and Stereophonics. Καλώς μεσημέρι, Rock Radio Μικέλε, 4 και 7 με τον Λαζαρό Θαλασσίνο μέχρι τις 5.

With the Stars. Οι Rolling Stones μας θυμίζουν ότι τα σπουδαία πράγματα είναι γραμμένα στα αστέρια. Από το Λονδίνο του 1962 μέχρι το σήμερα. Οι Rolling Stones ακόμα χορεύουν. Ενώ η στέγη δεν τιμή να πέσει. 3 και 27 πρώτα λεπτά. Πλησιάζουμε στο διαθνιστικό διάλειμμα. Ας υποδεχτούμε όμως τώρα. Και έτσι θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Το απόλυτο μελαγχολικό αριστούργημα των 90's από ένα συγκρότημα, τους Manic Street Preachers, από το 1992. Τέσσερις οργισμένοι ουαλοί με eyeliner, με glitter και glitter jacket, αποφάσισαν να γίνουν οι πιο πολιτικοποιημένοι υπαρξιακοί punk rock band του πλανήτη.

0: 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.

για τις στιγμές που η κλεψίδρα αδειάζει, αλλά η πιστημένη, η Αμέρικα και τον Χοπ. Καλώς μεσημέρι, Rock Radio, Μιχαήλ 104 και 7, με τον Λάζαρο Θαλασσινό μέχρι τις 5. Και να, έρχεται εδώ, κάτι που ταιριάζει απόλυτα με την εποχή μας. Για τον κόσμο που τρέχει να προλάβει deadlines και υποχρεώσεις, έρχεται ο Keith Urban, που μας λέει να κλέψουμε λίγο χρόνο, γιατί η ζωή είναι πολύ σύντομη.

ξέρεις τώρα ντουέτο έτσι. Από τη μία ο Άντι Τέιλορ που έφερε τον γκλαμ ροκ από τους Duran Duran, από την άλλη ο Steve Jones που βαλούσε το χαοτικό DNA των Sex Pistols, και οι δύο μαζί Broken Window. Πάντως δεκαετίες μετά ακούγονται σαν δύο επεισόδες μιας εποχής που πίστευε ότι η υπερβολή δεν έχει συνέπειες. Είχε. Καλώς μεσημέρι, ολοκληρώνει ο Μικέλ, έκανε 4 και 7. Εδώ λάζε το θαλασσινό μέχρι τις 5.

κάτι σύννεφα εδώ πέρα. Προμηνύουν βροχή βέβαια τις επόμενες ώρες. Από το 1985, τότε που οι κιθάρες έγραφαν εκτενές ιστορίες και το ροκ μιλούσε για ανθρώπους που ζούσαν πάντα λίγο πιο κοντά στο όριο από όσο έδειχναν.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.

ένας από τους πιο διαχρονικούς ύμνους της δεκαετίας του 80, για τις μάσκες που φοράμε καθημερινά στους δρόμους της πόλης. Καλώς μεσημέρι, Rock Radio, Μιχαήλ 104 και 7 με τον Λάζαρο Θαλασσινό μέχρι τις 5.

κυκλοφορεί το 1982, μετά από 44 χρόνια, σήμερα το πανεχογραφεί. Του έτο όμως με τη Γαλλοκαναδή Natasha St-Pierre και το νέο του άλμπουμ Bill About It, Live It Up, στο Rock Radio Mikkel.

0: 4.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

εκπλήξεις αυτής της χρονιάς. Η κυκλοφορία του πρώτου άλμπου του Damian Lewis αφήνει για λίγο όλα αυτά τα Homeland Billions και Wolf Child και μπαίνει στη μουσική. King. Καλώς μεσημέρι, Rock Radio Μικέλη, 4 και 7 με τον Λάζαρο Θαλασσινό μέχρι τις 5.

Λίγα μετά από τις 5, κάπου το φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ευχαριστώ που ήσταν μαζί μου για αυτές τις 2 ώρες. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να περνάτε καλά. Καλό απόγευμα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.
5: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
4: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Και στο τηλερίς.gr.
9: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
10: 104.7. Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.

104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.

0: question to myself was this: where in heaven's name do you start?
1: 104.7 Rock Radio Thessaloniki, Greece.
2: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει? Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ?
4: Έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας, φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
11: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
12: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
11: Αναδομό και έκτισες.
13: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
1: Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music. 104.7. Rock Radio.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
4: Τι εκεί.
3: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. 104.7.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, τρίτη απόγευμα, λίγα λεπτά μετά από τις 7. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη, στον Rock Radio Μικέλλος, στους 104.7. Τα λέμε παρέα Δευτέρα και Τρίτη αυτές τις ώρες. Σήμερα στη δεύτερη συνάντησή μας λοιπόν, την μουσική συνάντηση, ξεκινήσαμε με Sam Fender και Olivia Dean, από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια των τελευταίων χρόνων. Μια πρωτοεμφανιζόμενη κοπέλα και ο Sam Fender που τον αγαπάμε εδώ και αρκετά χρόνια, με πολύ ωραίο τραγούδι. Αυτά λοιπόν για το ξεκίνημα. Σας προτείνω να μείνετε εδώ μαζί μου, έχουμε να ακούσουμε ωραία πράγματα.

Πίστεψε με λοιπόν, μωρό μου, I don't need fancy. Ή την Αντίκο. Υπέροχο τραγούδι σε μια Θεσσαλονίκη που τώρα το απόγευμα έτσι κάπως μας συνέφιασε, λίγο δροσερός παραπάνω από ό,τι πρέπει ο αέρας. Και δεν είχαμε τις βροχές και αυτά που περιμέναμε όλη την μέρα σήμερα. Να δούμε μήπως γίνουν τώρα, δεν ξέρω. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην πόλη είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου, η ελάχιστη το βράδυ θα είναι 16, ενώ η υγρασία είναι στο 66%. Να θυμηθούμε και την πίσω Briggs.

Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια που έχουμε ακούσει πάρα πολύ στο δύο ώρο μας. Η Big Special, Black Dog, White Horse. Ασχολείται με τα θέματα της εποχής, δηλαδή τα ψυχολογικά, αυτά που είναι τα πιο συνηθισμένα. Και από τις μέρες μας να πάμε στη δεκαετία του 60. Johnny Rivers, Secret Agent Man.

I'm on my way. Joey Kelly and the Royal Pharmacy. Ο Joey Kelly που φροντίζει να μην ξεχαστεί αυτό το είδος της μουσικής, μια και είναι ένας καλλιτέχνης των ημερών μας που κυκλοφορεί τέτοια τραγούδια. Στον Rock Radio Mikel πάντα στους 104.7. Μέχρι το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, Trini Lopez.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Black Lily στο καινούργιο τραγούδι του Paro Stellar. Το ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και είμαι σίγουρη ότι πολλοί φίλοι θα συμφωνήσουν μαζί μου ότι ήταν η καλύτερη στιγμή της φετινής Eurovision όταν ακούσαμε το τραγούδι αυτό και οι συγκρίσεις ήταν μοιραίες. Black Lily λοιπόν, Rock Radio Mikel στους 104.7, 3η 19 Μαΐου. Μια ημέρα με ιδιαίτερη σημασία, μια ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Εκδηλώσεις εδώ λίγο πιο πάνω, στην πλατεία της Αγίας Σοφίας για την ημέρα αυτή. Ήδη από την ώρα που κατέβαινα για εκπομπή υπήρχε αρκετός κόσμος εκεί. Πάμε να ακούσουμε τώρα Nick Waterhouse.

μουσικός πάντα, Paul Weller, σε ό,τι και να τραγουδήσει. Έχει αυτή την φωνή και αυτή την ποιότητα σε ό,τι κάνει και τον αγαπάμε πάρα πολύ. Το Lodi Rolla ήταν αυτό που ακούσαμε. Σε λίγο θα έχουμε την σύνοψη του Top 10 με τον Σωτήρη Βακάρο. Μέχρι τότε, ένας άλλος ιδιαίτερος καλλιτέχνης που δυστυχώς δεν έχει την καριέρα του Paul Weller, αλλά εμείς τον ακούμε. Come Cole, Soul Blues.

Τι ωραίο να ακούς ωραία μουσική. Και καμιά φορά και να μην έχει και στίχους, δεν πειράζει. Gabriel Lewis, Ghosts of the Rail. Στον Rock Radio Μικέλ, στους 104.7, είμαι η Ντίνα Βενιέρη, μαζί μέχρι τις 9. Το επόμενο τραγούδι έρχεται από την Ελβετία. Καλή μουσική μας έρχεται από όλα τα μέρη του κόσμου και το ωραίο με την τεχνολογία είναι ότι μπορούμε να τα ακούμε στις μέρες μας, να τα ψάχνουμε. Και ποιος θα περίμενε τώρα ότι θα ένα τέτοιο country τραγούδι και σε αυτό το ύφος που είναι τώρα αυτό που θα ακούσουμε είναι από την Ελβετία. Φετινή ηχογράφηση, ο Bob Spring, Against the Flood.

0: Together. Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: You'll reap the benefits for years to come.
15: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Εδώ είμαστε Rock Radio Mitel στους 104.7 και ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον καλύτερο τρόπο. Μια ωραία συνεργασία. Κάντε Μπόστανη και Alex Seed. Ο Αλέξανδρος Σιδηρόπουλος, δηλαδή ο δικός μας. Όχι δικός μας μόνο γιατί είναι Έλληνας, αλλά γιατί γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Θεσσαλονίκη και γράφει πολύ ωραία μουσική. Walk a Mile, λοιπόν. Εδώ είμαστε, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9. 9 με 11 εννοείται Σωτήρης Βακάρος και Night Tracks, 11 με 1 Απόστολος Βακάρος. Το ακούσαμε και χθες, το ακούμε και σήμερα. Νέο τραγούδι από την Μόνικα. New York Windmills.

Τέριαζε η σημερινή ημέρα για να το θυμηθούμε. Πολύ καιρό έχουμε το ακούσουμε με την Σάρα Μπλάσκο. All I want. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους. Καλησπέρα μου στην Ελένα, τον Παναγιώτη, τον Βασίλη, την Δέσποινα. Και να στείλω τους χαιρετισμούς μου και στον Αλέξανδρο και τον παπά του, τον Στέλιο. Περάσανε λίγο νωρίτερα εδώ από το στούντιο και τώρα ακούν στο αυτοκίνητο. Σε λίγο η πρόγνωση του καιρού, μέχρι τότε Smashing Pumpkins από το 10ο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 2018, Nights of Malta.

Θα το κάνουμε να συμβεί λοιπόν. I'm gonna fly forever. Nights of Malta 2018. Smashing Pumpkins, ο Billy Corgan. Ένα τραγούδι που τότε το 2018 είχε περάσει και εδώ από το Top 10 του Rock Radio Miguel. Να ρίξω μια ματιά στον καιρό τώρα με την βοήθεια του Apollonia Hotel, του χορηγού μας.

Και αύριο Τετάρτη περιμένουμε λίγες νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη με ανέμους βορειοδυτικούς 3-5 μποφόρ και θερμοκρασία από τους 15 έως τους 27 βαθμούς Κελσίου. Μην κοιτάτε τώρα που είναι δροσερός ο αέρας, θα έλεγα παραπάνω από δροσερός. Αύριο τα πράγματα θα φτιάξουν από θερμοκρασία. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Πέρσι τέτοιο καιρό κυκλοφόρησε η Καλέο από την Ισλανδία και το τραγούδι τους Bloodline. Υπέροχο. Και πάμε τώρα με ένα τραγούδι από το 2010. Είναι οι Skywatchers και το Do You Want To Go To Space, Young Men. Τώρα εμείς στην Ελλάδα βέβαια δεν χρειάζεται να πάμε, γιατί έχουν έρθει εξωγήινοι. Είχαμε δει πριν από μία εβδομάδα, δύο, κάτι ντοκουμέντα. Anyway, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Do You Want To Go To Space, Young Men.

0: είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: To start somewhere. Music. What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

η Black Rebel Motorcycle Club και το Shuffle Your Feet. Ποτέ δεν περίμενα ότι θα γινόταν αυτά τα πράγματα και ο χρόνος δεν θα σώσει τις ψυχές μας. Στον Rock Radio Μικέλ, στους 104.7, είμαι η Ντίνα Βενιέρη. Θα είμαστε παρέα για 24 λεπτά ακόμη και ρίχνω μια ματιά εδώ στις ειδήσεις. Εντάξει παιδιά, το κανάλι της Βουλής θα κάνει φοβερή τηλεθέαση φέτος. Μέχρι να κλείσει η Βουλή, δεν ξέρω. Όσοι δεν έχετε διαβάσει, θα το ακούσετε στα βραδινά νέα σίγουρα. Rolling Stones, νέο τραγούδι, In The Stars.

από Dave Grohl και η παρέα του Foo Fighters. Χθες τους ακούσαμε στο νέο τους τραγούδι, σε ένα μάλλον από τα νέα τους τραγούδια. Σήμερα τους θυμηθήκαμε σε κάτι από λίγα χρόνια πριν. Shame, shame. Οι Foo Fighters δημιουργήθηκαν το 1994 στο Seattle. Ερχόμαστε πάλι σε μια νέα κυκλοφορία. Θα ακούσουμε ένα από τα καινούργια τραγούδια των U2, το Song of the Future.

Δεν πήγαν και τόσο καλά τα πράγματα. Άλλοι κατέληξαν στον καναπέ του ψυχαναλυτή και άλλοι ακόμη χειρότερα. Και όλοι ζούμε με δανεικό χρόνο. Η συνεργασία του Robbie Williams με τους Reverend and the Makers, το Mesta, πει κάπως αλλιώς. Αυτό πολύ ωραίο καινούργιο τραγούδι επίσης. Και φτάνουμε πολύ πολύ κοντά στο τέλος της εκπομπής. Και μια και ούτε χθες ακούσαμε Jack White, θα το κάνουμε σήμερα. Ένα από τα δύο του καινούργια τραγούδια.

Ο Jack White, λοιπόν, όπως και οι Foo Fighters που ακούσαμε νωρίτερα, είναι από τους καλλιτέχνες και τα συγκροτήματα που κρατούν την rock μουσική ζωντανή και ενδιαφέρουσα. Ο Jack White, βέβαια, είναι από τις μεγάλες αδυναμίες εκπομπής. Από εδώ όμως φτάσαμε στο τέλος. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη, θα τα πούμε και πάλι παρέα την Δευτέρα που μας έρχεται στις 7 η ώρα το απόγευμα. Σας εύχομαι καλή συνέχεια της βραδιάς, σε λίγο κοντά σας ο Σωτήρης Βακάρος και τα Night Tracks, ενώ η δική μας εκπομπή θα κλείσει με τους Strats λίγα χρόνια πριν το τραγούδι Am I Talking to the Champagne. Τα φιλιά μου, τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια, μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
10: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
9: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
10: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
9: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
10: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
9: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
10: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268555 και στο kyriakaki.gr.
9: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
11: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Tribe has spoken.
13: Rock Radio 104.7.

Ready, Freddy. Αυτή είναι η Queen και κάπως έτσι ξεκίνησαν τα Night Tracks και το 2 for Tuesday, γιατί κάθε τρίτη βράδυ εδώ στα Night Tracks τα ακούτε όλα διπλά. Άρα ετοιμαστείτε ένα ακόμα από Queen. Έρχεται κατευθείαν στο δικό σας Rock Radio Mikel στους 104,7 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και rockradio.gr για ολόκληρο τον πλανήτη.

επιβεβαιώσω με τον πιο ταραταχτό τρόπο. Η τζούρι μας είναι και Γιώργο Γάκη and the Troublemaker. Ο ύμνηστος Παντελής Δελιγερίδης στην παραγωγή. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το τραγούδι της εκπομπής. The Night Track Song.

καινούργια δουλειά από τον Eddie Mantis, το Tuber Tuesday. Θα ακούσουμε και το τραγούδι που τον γνωρίζαμε τον Eddie Mantis και πήγε στο νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Αλλά πρώτα θα ρίξουμε μία ματιά στην θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Μία χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος και Αθηνάς ένα γωνία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ό,τι αφορά το ηλεκτρολογικό σας υλικό, τα δραμικά σας, αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα Tetralux. Τηλέφωνο 231-0-20-55-82. Δίνει λύσεις σε κάθε υδραυλικό ή ηλεκτρολογικό πρόβλημα του σπιτιού σας. Λοιπόν, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία στο 70%. Αλλά το νιώσει και λίγο πιο κάτω, γιατί έχει αυτό το βοριαδάκι, να ξέρετε. Αυτό είναι το τραγούδι που έφτασε στην κορυφή και το γνωρίσαμε, το μοναδικό Eddie Vandes, από τη Χιλή παρακαλώ. Healing Touch, το 2022 ήταν υψηλά, το νούμερο 1.

0: Ο Κρέιτιο Μικέλ, πάμε να θυμηθούμε τον Έμιλ στον Μπένι Μαντόνες που πριν την κοπανίσει από αυτόν τον πανέμορφο κόσμο που ζούμε, μας είχε στείλει αυτό το εκπληκτικό βιντεάκι.
1: This is Benny Mardones giving you a shout out to the greatest station in rock and roll history, 104.7 Rock Radio Greece.

Τζο Βακάρο, στα 30 βάθο βάρο και Βακάρο. Το μηνυματάκι μου έχει έρθει από την βροχερή Αθήνα, από ό,τι μου γράφει ο Φώτης Μελέσης. Γεια σου Φώτη μου, καλησπέρα από την βροχερή Αθήνα. Από τη φωνάρα του Βρετανού Dan Byrne, θέλω το Savior και το She's the Devil. Ωραία, κάτσε να τελειώσω με τον Benny Mardones. Έτσι, πάμε το 2019, έχει γίνει ένα remake πολύ ωραίο στην μοναδική τραγουδάρα που μας είχε δώσει, το Into the Night. Και όταν θα επιστρέψω μετά τις διαφημίσεις, θα επιστρέψω με αυτά που μου ζητάς.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
6: For the private pleasure of a limited number of families.
7: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

0: όσο ακούμε Dan Burn που ζήτησε ο Φώτης Μελέτης από την Αθήνα, αυτό είναι το She's the Devil. Πάω στο Μεξικό, ο Σάμουελ, ο καλός μας ακροατής εκεί στο Μεξικό, έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά! Πολύχρονο Σάμουελ, χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, Σωτήρης.
0: Πόσα γίνεσαι, Σάμουελ, πόσα γίνεσαι?
1: 25.
0: 25, μπράβο ρε Σάμουελ, να τα εκατοστήσεις, αγόρι μου. Πάρα πολύ ωραία. Τι, τι τραγούδι να σου βάλω αμέσως μόλις τελειώσω από Dan Burn?
1: Ναι, θέλω να ακούσω ένα τραγούδι από Brian Adams.
0: Βέβαια.
1: Το τραγούδι Have You Ever Really Loved a Woman?
0: A Woman, of course. Πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο, Σάμουελ. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά φτερότερα. Έγινε, Σάμουελ.
1: Ευχαριστώ, Σωτήρη.
0: Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά και του χρόνου.

Ξέρετε το περιοδικό Classic Rock έγραψε ότι πρέπει να τον προσέχουμε αυτόν. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας πάνω του. Για τον Dana Byrne το θεωρούν νέα exciting new voice in rock. Έτσι ακριβώς. Φωνάρα, ε. Και έχουμε ένα ακόμα από αυτόν και τα δύο τα έχεις ζητήσει. Ο Φώτης από την βροχερή Αθήνα. Κυρίες και κύριοι, είστε στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, που παρότι είχαμε απειλητικά σύννεφα, έχει πολύ πολύ λίγο έριξε κάτι διεύρα, αλλά αυτό ήταν όλο. Αλλού πρέπει να τα χειρίξει, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο δεύτερο, γιατί αγριέψανε τα πράγματα. Πριν πάω και στον Mr. Rock Brand, τον Δημήτρη που έχω στο τηλέφωνο, πάμε να ακούσουμε το μοναδικό Savior από Dana Byrne, 2 for Tuesday.

0: μας αγρίεψε, μας ξύπνησε ο Φώτης. Εμείς πρέπει να πάμε σιγά σιγά να κάνουμε και το flashback και μετά να πάμε στο Summer που ζήτησε Brian Adams, έτσι. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, είστε στα Night Tracks και τα ακούτε όλα διπλά. Και ετοιμαστείτε, γιατί θα πάμε να κάνουμε το μοναδικό flashback με Natalie Sunmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Γυναίκες, ο χώρος σας. Θα γυρίσουμε σαν σήμερα 19 Μαΐου στο 1985, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου θα συναντήσουμε τους μοναδικούς Simple Minds και το Don't You Forget About Me. Ευθύς αμέσως, αλλά πρώτα μην ξεχνάτε τα καφεδάκια μας. 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη. Κορίτσια και Νάταλια, σαν με Instagram αλλά και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες. Μπείτε μέσα, ρίξτε ένα βλέφαρο και θα με θυμηθείτε. Τι είναι αυτό τώρα, τι είπαμε?
1: Flashback.
0: Α, ναι. Και στην κορυφή του Billboard, Simple Minds.

0: Flashback.
1: Με Νάταλια Σάνμι στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια, ρούχα, αξεσουάρ, τζάκετ, καμίσες. Τι είστε, δεν γίνεται ένας χαμός. Άνοιξε καλοκαίρι, 26. Απίστευτες καταστάσεις στο Νάταλια Σάνμι στο Instagram αλλά και στο Facebook. 19 Μαΐου σήμερα και γυρίσαμε το 1985 και στην κορυφή του Billboard Hot 100 συναντήσαμε τον Jim Carrey και την παρέα του Simple Minds. The Don't You Forget About Me. Μην ξεχνάτε αύριο για να ξεκινήσει ωραία ημέρα μας πρωί πρωί στο στέκι μας σε όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Γι' αυτό είσαι και στο Rock Radio Μικέλ, εδώ στους 104,7. Θα πάω στο Top 10 και θα επιστρέψω για τον Samuel εκεί στο Μέχικο. Top 10 on 104.7, number 10. Zach Savoretti, We Will Always Be The Way We Were. Number 9. Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back. Number 8. Generation Radio, The Melody. Number 7. Michael Stipe, Andrew Vutt, I Play the Fool. I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying. Number 6. Boys from Heaven, I'll Wait. I'll wait till the heat of the moment, shielding our souls from the reasons why. Number 5. Intelligent Music Project, No Flame, No Game. Your head up towards the sun. Number 4. Reeves Stimson, Too Late. Number 3. Alice Merton, Vision. Number 2. Skindred, Can I Get A. Number 1. Lou Gramm, Young Love. Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no. Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο Rock Radio 104.7.

25 χρονών γίνεται ο Σάμουελ από το Μέχικο. Έχει μάθει και ελληνικά. Ψόγος είναι. Χρόνια πολλά, Σάμουελ. Ζήτησε Brian Adams. Have you ever really loved a woman?

ένα διπλά και όταν φτάνουμε στα χωράφια του Brian Adams, σίγουρα από τις πρώτες 2-3 επιλογές που έχω πάντα 37 χρόνια στο ραδιόφωνο, ειδικά από τότε που το κυκλοφόρησε αυτό ο Brian Adams το 1991, το Thought I'd Die and Gone to Heaven, πάντα με πεντριγυρίζει. Εδώ είμαστε.

0: Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με το νούμερο 1 του Rock Radio Shot Top 10. Μια χορηγία από πλακέτα.gr, αδερφή 30 φιλίδια, Αγίου Δημητρίου 56. Τηλέφωνο για να επισκευάσετε τις τηλεοράσεις σας, τους ενισχυτές σας, τα pick-up σας, τις πλακέτες σας. 231-0-54-88-07. Στην κορυφή του Rock Radio Top 10. Ο μοναδικός Lou Gramm, εδώ τον έχω. Γεια σου ρε Lou, με το εκπληκτικό Young Love.
1: Hey, this is Lou Gramm, a foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's gonna let me drive.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
13: Hello again, here's what's happening.
14: Now, back to rock radio.
13: Meeting cool, hip, sexy.
15: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpassed the merely incredible.
16: Rock Radio 104.7.

Έτσι επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα των Night Tracks με τον μοναδικό Lou Gramm και τα δύο τελευταία του δουλειά, το Release. Το ένα είναι στο νούμερο 1 του Rock Radio Top 10, το Young Love. Το άλλο είναι το Time Heals the Pain. Τι ωραία τραγούδια, πόσο δίκιο είχε ο Lou να μας δώσει αυτό το... τα κυκλοφόρητα τραγούδια τα δεκαετίες του 80. Θεωρούσε καταπληκτικά και λέει, θα ήθελα να τα δώσω στον κόσμο. Και πολύ καλά έκανε. Σωτήρι Τζιό, Τζιό Βακάνος, Night Tracks, δεύτερη ώρα. Θα πάμε έως και τις 11 μέγα καταφάσει. Απόστολος, Baby Baby DJ Βακάρος. Και σας πάει έως και τη μία. Ενώ αύριο Τετάρτη στις 9 η ώρα θα υποδεχτείτε Φέιδη Μητριάδου και Morning Madness. Στις 11 Rock Brunch με τον Δημήτρη, ο μεγάλος μου. Στη μία μαζί, Double Trouble, Billy Joe.

να συνεχίσω το πρόγραμμα του Rock Radio Μικέλ εδώ σε 104,7 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αύριο Τετάρτη μετά το Double Trouble στις 3 θα καταφτάσει Τάσος Μητακίδης. Και στις 5 θα είναι καλά στην υγεία του Δημήτρη Δημητρίου, τον ευχηθώ περαστικά. Στις 7 θα είναι Θωμάς Σταματόπουλος, 9 θα είμαστε μαζί με τα Nightwish, 11 Baby Baby DJ Απόστολος. Billy Joe, oh, Polaina.

Το θεωρώ το κοντό μου σκύδιο Fiat. Δεν έχω δει ζωντανά στο Madison Square Garden. Τον είδαμε. Τον είχε και ολόκληρο έτσι, ολόκληρη ενότητα η Eurovision. Μια που η πόλη που ήταν η Eurovision ήταν η Βιέννη. Και ο Billy Joel έχει γράψει ένα από τα ωραιότερα τραγούδια για την Βιέννη. Τον ακούσαμε να το εξηγεί και να μιλάει για την Βιέννη. Κυρίες και κύριοι, το 1977 και το album The Stranger, Billy Joel, Vienna.

0: Ο Billy Joel, όταν ο Billy ήταν έτσι μικρό παιδί, χώρισε και έφυγε και πήγε και έζησε μόνιμα στην Βιέννη. Όταν κάποια στιγμή ο Billy Joel πήγε να επισκεφτεί τον πατέρα του στην Βιέννη, έχω αυτή την πλάκα του. Και έτσι έχουμε αυτή την τραγουδάρα. Billy Joel, Βιέννα. Η επόμενη διάδα ανήκει, έχει δώσει το ελεύθερο σε μένα ο Θανάσης και μου λέει θέλω δύο τραγουδάρες από τους Def Leppard. Θανάση μου, για αξιολόγησε. Το πρώτο που σου έρχεται είναι αυτό εδώ. Bringing on the heartbreak.
1: Hi, this is Phil Collins from Def Leppard. You're listening to Rock Radio Greece 104.7.

0: Πάμε στον αυριανό καιρό. Μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Θεσσαλονίκη Weather. Κάτσε να ακούσουμε και το δεύτερο από τι βλέπετε για Σταπότα και για Θεσσαλονίκη και για Αττική. Έλα.
1: Hey, it's Giorgio Vaccaros. Night tracks.
0: Λοιπόν, για αύριο στη Θεσσαλονίκη 20 Μαΐου θα έχουμε λίγες νεφώσεις, μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η άνεμη θα είναι βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 27. Πώς πω, μπορεί να είναι και 28 και 29. Η ίδια θερμοκρασία και στην Αθήνα, απλώς λίγες νεφώσεις παραπάνω. Πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Τα ακούτε όλα διπλά. Αυτή είναι η Def Leppard. Stand up, kick love into motion.

0: Νατάλη, μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S, μπες στο κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie S handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: Και στο τηλερίς.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
4: We have the most gadgets.
5: Now back to the music.
6: Back to the music.
4: And the most gimmicks.
7: You better stop thinking. Stop thinking.
8: Rock radio.
7: Stop thinking.
8: Θεσσαλονίκη.

0: Ήταν η Genesis, είναι τρελά και πια. Με Genesis κλείσαμε το ημίωρο, πήγαμε στην τελευταία διαφημιστικό διάλειμμα. Με Genesis μπήκαμε στην τελική ευθεία. Να το σοφιλέλα ρε φίλε.
1: Vicaras, at Rock Radio. Vicaras, at Rock Radio. Hello, I'm Phil Collins, and you're listening to Vicaras at Rock Radio. Good fun. Enjoy the vibe. Enjoy the vibe.
0: Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν στα Night Tracks, 37 χρόνια παρεούλα, τα τελευταία 27 στο δικό μας Rock Radio, Μικέλ, εδώ σε 104,7 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατά πράγματα στο κέντρο. Τρίτη βράδυ. Καλησπέρα και σε όσες και όσοι είστε συντονισμένοι από το site μας rockradio.gr σε οποιοδήποτε μέρος της γης και αν βρίσκεστε. Ήδη ώρα τώρα να πάμε στα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης Τσιμισκή 62. Όλες σας οι ασφάλειες, δουλειά σας, τα σπίτια σας, τα εξοχικά σας, τα αυτοκίνητά σας, μηχανές σας, τα σκάφη σας, τα τζέτς και τα πάντα. 19 Μαΐου και το 1992 γεννήθηκε ο Σαμ Σμιθ. Έτσι έχει κερδίσει 4 φορές γράμμι, παρακαλώ. Το 1972 ο Ντένι Μπέργκερ Γκρεν από τους Ace of Base. Οι Ace of Base έχουν πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Είναι το τρίτο συγκρότημα μετά τους Άμπα και τους Ροξέτ σε πωλήσεις στην Σουηδία. Το 1970 από τους PM Dawn, Altrell Accordes. Το 1963, τους ακούμε τους κυριώστικοι δεκάν, ο τραγουδιστής Ben Volberio. Άμα δεν στραμπολίξουν τις γλώσσα μου σήμερα. Το 1962, ο Ian Harvey, τον Ντελαμίτρη. Το 1960, Yaz, The Only Way Is Up. Το 1956, ο Martin Ware. Καλή συνεργαστή και με την Τίνα Τέρνερ και με Terence the Darby και πολλούς άλλους. Και φυσικά ήταν μέλος και των Human League. 1954 ο drummer των ACDC από το 1975 έως το 1983 και το 1994 στο 2015

Wally Wally, Romeo Challenger. Το 1948 η μοναδική Grace Jones. Αν την έχουμε τραγουδήσει, ο σαξοφωνίστας Tom Scott γεννήθηκε το 1948, ενώ το 1947 Jerry Hyman από τους Blood, Sweat and Tears. Το 1945 ο μοναδικός Pete Townsend από τους Who. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Τσιμισκίκς, τα δύο.

Μαρία, είστε στα Night Track Street. Τη βράδυ τα ακούτε διπλά. Θα πάμε έως και τις 11. Μέχρι να καταφτάσει ο Απόστολος, Baby Baby DJ Βακάρο. Θα σας πάει έως και τη 9 η ώρα το πριν. Παιδί τη Τριάδου και μόνοι μένες. Στις 11. Rock Brunch. Δημήτρης Βακάρο. Εμείς μαζί Double Trouble αύριο. Μια με τρεις. Λοιπόν, ήδη η ώρα τώρα να πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, όπου είναι μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Mala μας Speed Service στην Αγίου Δημητρίου 46. Οι μηχανές σας, τα σκούτερ σας, τα σέρβις σας, οι βλάβες σας, σταματάτε Αγίου Δημητρίου 46 ή επικοινωνείτε στο 2312-95-95-97 με τον Αντρέα εκεί. Λοιπόν, θα γυρίσω το χρόνο πίσω σαν σήμερα 19 Μαΐου στο 1988. Δεν θα βρω και έναν πολύ φρόνιμο τύπο και μιλάω για τον μοναδικό James Brown, που πριν να την κοπανίσει από αυτό το πλανήτη, όπως καταλαβαίνετε, έχει εμφανιστεί και σε και εδώ στην συναυλία εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο θέατρο Γης. Εκεί ήμασταν και τον απολαύσαμε. James Brown, λοιπόν, 5 φορές μέσα σε 12 μήνες έχει συλληφθεί. Αγανάκτησε ο δικαστής, δεν μεγάλε, τα έχει κάνει όλα. Δεν γίνεται. Και τον τιμωρεί με 6 χρόνια φυλάκισης, παρακαλώ. Σαν σήμερα, στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία, Moto Mala μας Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Papas, I got a brand new bag. James.

Είμαι σίγουρος ότι σας έχω γυρίσει πίσω σε μπαράκια, σε κλαμπ. Τα ακούγαμε. Μοναδικό James Brown, The Payback.

Θα λέμε δύο φορές την ημέρα, μία με τις Double Trouble, 9 το βράδυ εδώ στα Night Tracks. Ετοιμαστείτε γιατί καταφθάνει Tom Petty and the Heartbreakers.

Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας. Έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε τον Baby DJ, τον Απόστολο. Σας πάω και τη μία. 9 ώρα το πρωί, Φέντη Μητριάδο, Morning Manners, 11 Rock Brands με τον Δημήτρη. Στη μία μαζί, Double Trouble. Hands in my pocket. Πάμε τώρα στους χορηγούς. Δημοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε έναν αγωνία. Το ηλεκτρολογικό σας υλικό, τα υδραυλικά σας. Χρώματα τετραλούξ. Flashback, Natalie S. Anmir, Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια. Ρίξτε ένα βλέφαρο. Το νούμερο 1 του Rock Radio στα 10, μια χορηγία πλακέτα.gr. Αγίου Δημητρίου 56. Ό,τι αφορά τα pick-up σας, σέρβισες, τηλεοράσεις, ενισχυτές, πακέτες. Δελτίο καιρού από Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή και τέτοια ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Τσιμισκή 62, σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μότο Μάλαμα, Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ. Ό,τι σχέδιο θέλετε, αυτά που σας προτείνω εγώ. Πάντα στο inbox τα δικά μου προφίλ για συνεννοήσεις. Έχετε δύο ακόμα ευκαιρίες αυτή την Παρασκευή και αυτό το Σάββατο να είστε παρόν στο Love Underground Εγνατίας 119. Να δείτε αυτό το εκπληκτικό United 80s 90s που δύο χρόνια σάρωσε στη Θεσσαλονίκη. Τέτοιο πάρτι δεν έχει ξαναπεράσει. Αλήθεια σας λέω. Live Deco, Live Αντώνης Παπαϊλίας, Αντέξ, Δημήτρης Βακάρος. Κλείστε τη θέση σας. Πρώτη τελευταία αυτή την Παρασκευή, τελευταία το Σάββατο. Θα σας αφήσω με την καινούργια δουλειά από τους Rolling Stones, με τίτλο In The Stars. Και εμείς τα λέμε αύριο παρεούλα, μία με τρεις στο Double Trouble. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Σας εύχομαι καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
9: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Back. Okay. To the music.
12: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What the most important campaign I've worked on.
11: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: this next arrangement.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikel 104,7 και εύχομαι να είστε έτοιμοι να κάνουμε ένα διωράκι παρεούλα εδώ μέχρι και τη μία. Ξεκινήσαμε το διωράκι μας με το νούμερο 9 του Rock Radio Top 10, Keith Urban και Michael McDonald, We Go Back. Και τώρα θα πάμε, και αφού λέω We Go Back, θα πάμε όντως πίσω. Θα πάμε κάποιους μήνες πίσω στο Rock Radio Top 10. Rock Radio Top 10, με συγχωρείτε. Και θα πάμε στο νούμερο 1. Ένα που κάθισε εκεί 2-3 εβδομάδες, δεν θυμάμαι ακριβώς. Φυσικά δεν αναφέρομαι σε τίποτα άλλο πέρα από τη Miley Cyrus με τον Lindsay Buckingham και τον Mick Fleetwood. Secrets.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Αυτή ήταν η LP φυσικά και το Other People. Και για πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά στη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη έχουμε 15 βαθμούς Κελσίου με υγρασία στο 70% και έχει και ένα κρύο αεράκι. Ένα κρύο αεράκι που λες πω πω ρε φίλε, χρειάζομαι ένα λεπτό μπουφανάκι. Επομένως, όποιος είναι να βγει ή όποιος θα δουλέψει το βράδυ, καλό θα είναι να έχει ένα μπουφάν μαζί του, γιατί έχει την ψυχρίτσα του. Βερμούδα, δεν το συζητώ, φορμούλα.

0: Και αφού ακούσαμε Simply Red, κυρίες και κύριοι, τώρα θα πάμε σε κάτι άλλο. Θα πάμε στο πουλέν του Σωτήρη Τζότζο Βακάρου, φυσικά. Ο Phil Collins. Ο Phil Collins είναι στην καρδιά μου από όταν είμαι μικρός, καθώς από εδώ πήγαινα, από εκεί πήγαινα και τον άκουγα παντού. Παντού. Έχει μπει, ξέρετε, ο σπόρος στο μυαλό. Επομένως, είναι από τους αγαπημένους μου. Θα πάμε να ακούσουμε Don't Lose My Number. Και πριν πάμε να ακούσουμε, ας μας πει ένα γεια.
1: I'm doing an ID. Vakaris. Vakaris. Vakaris.
2: Vakaris.
1: Rock Radio. Vakaris. Rock Radio. Hello, I'm Phil Collins, and you're listening to Vakaris at Rock Radio. Good fun. Enjoy it, mate. Enjoy it.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου! Καταστράφηκα! Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Κάπως έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερό μας σημείωρο εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7. Αυτός είναι ο Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Εγώ είμαι ο Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ. Και στο στούντιο μόλις κατέφτασαν τα φιλαράκια μου, Νίκος Σιούρδας, Στέλιος Κόκκινος και ο Ρου. Κατευθείαν από το Δημότυχο, έτσι. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Και με το που έχει μπει στο στούντιο, μου λέει: μπορώ να σου κάνω μια παραγγελιά? Και λέω: καλά. Πού νομίζεις ότι είσαι? Εδώ είμαστε Rock Radio Mikkel. Εδώ κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δικό μας είναι. Και μου λέει: θέλω να ακούσω Eric Clapton. Λέιλα. Πάμε να τα απολαύσουμε.

ήταν η Queen και Fat Bottom Girls. Και τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που τους τελευταίους 2-3 μήνες είναι κολλημένο στο μυαλό μου. Το ακούω non-stop. Κάθε μέρα. Δεν το βαριέμαι με τίποτα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά αυτή η μελωδία με χαλαρώνει, ρε παιδί μου. Alan Parsons Project. Eye in the Sky.

Ακούσαμε φυσικά INCS, Mystify, και πριν πάμε να ακούσουμε David Bowie και Let's Dance, είμαστε εδώ μια ωραία παρεούλα στο στούντιο, αλλά φυσικά παρεούλα μου είστε και εσείς από μακριά και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω τηλεφώνου 2310251047, αλλά και μέσω email rockradio@rockradio.gr και φυσικά μέσω των σελίδων μας Facebook και Instagram.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας, φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: The controversial.
13: Back to the music.
12: Let's not get ridiculous.
13: 104.7 Rock Radio. Things go better with

Κάπως έτσι ξεκινήσαμε την δεύτερη μας ώρα εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7 με 6 AM και Life is Beautiful. Ένα τραγούδι το οποίο το ζήτησε ο Μπάμπης από το Κιλκίς. Μπάμπη, πολλά χαιρετίσματα. Κάπως έτσι ξεκινάμε την ωρίτσα μας. Και τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι που πριν κάποιους μήνες είχε πιάσει και την κορυφή του Rock Radio Top 10 φυσικά. Είναι η Bon Jovi και δεν είναι κανένα άλλο πέρα από το Red, White and Jersey.

0: Okay, I'll shake your bouncy booty. Hit it!
1: Rock Radio.
2: I just need to wail for a little while here.
1: Rock Radio. Well armed, aggressive, and dangerous. Via satellite from Thessaloniki, Greece. Rock Radio 104.7.
3: Λοιπόν, για πάμε τώρα να ρίξουμε μία ματιά στον αυριανό καιρό στη Θεσσαλονίκη. Το δελτίο καιρό είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και αύριο ο καιρός στη Θεσσαλονίκη θα έχει ως εξής: λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Και φυσικά η θερμοκρασία από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όπως είπαμε, το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και φυσικά, αυτή είναι η Train, Drops of Jupiter.
4: Hi, this is Pat from Train. You're listening to Rock Radio.

0: ώρα είναι 12.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: You will not be able to turn this record off.
3: Back to the music. Rock Radio 104.7.

Young Blood, The Smashing Pumpkins. Κάπως έτσι επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις των 12.30. Και αυτό ήταν το Zombie φυσικά. Ένα τραγούδι το οποίο πριν 3 εβδομάδες ήταν ακόμα στο Rock Radio Top 10. Καταπληκτικό τραγούδι. Και αφού ακούσαμε Young Blood, τώρα θα πάμε να ακούσουμε το μέντορά του. Αλλά δεν θα πάμε να τον ακούσουμε μόνο του. Θα πάμε να τον ακούσουμε με την κόρη του, Ozzy Osbourne και Kelly Osbourne.

0: find that you do not consciously remember it all afterwards. Rock Radio 104.7. You will not become unconscious.
1: Και αφού ακούσαμε Cure προηγουμένως, τώρα θα πάμε σε κάτι άλλο. Θα πάμε στους Pulp. Έτσι, για προτελευταίο τραγούδι για απόψε το βράδυ, περνάει σιγά σιγά το διωράκι, θα πάμε στους Pulp και Common People. Πάμε να τα απολαύσουμε, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω.

Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, πέρασε ένα ακόμα διωράκι μαζί σας εδώ. Πέρασε νεράκι. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι, Rock Radio Mikkel 104,7. Και παρόλο που εγώ φεύγω, εσείς μπορείτε εδώ να παραμείνετε και να απολαύσετε τη μουσικούλα του Rock Radio, φυσικά. Rock Radio Mikkel, για την ακρίβεια. Να, με ακριβείς θέλω. Φυσικά θα σας υποδεχτεί 9 το πρωί η Φέη Δημητριάδου με Morning Madness. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11, που υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να αργήσω, αλλά θέλω να είμαι αισιόδοξος. Σήμερα λέω να σας αφήσω με Foreigner και I want to know what love is. Αυτά από μένα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και καλή ξεκούραση. Και μην ξεχνάτε, keep on rockin'.

0: Listen. It's about living life to the full.
1: It's about seeing
0: opportunities and taking
2: Rock Radio 104.7.
3: Η ώρα είναι 3 στο Rock Radio Michel στους 104,7.